Fake FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 3:30. Το λουτράκι κοιμάται, αλλά το καλοκαίρι στο κοκκούν συνεχίζεται.
2: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
5: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
5: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club, εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.com.

0: Ένα μουσικό ραδιόφωνο.
1: Break FM, παρακαλώ.
2: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Break FM 100,8.
1: Break FM, παρακαλώ.
2: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Κάποιοι ακόμα θυμούνται τη μουσική στο Cocoon Beach Club.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
0: Feel the luxury.
3: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
1: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX, ο DJ Δελέασης. Για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
3: Όλα τα ξεχνάς.
1: DJ Δελέασης Live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
4: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Break FM 100,8.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Εφρελής. Είμαι και εγώ στο Break FM 100,8, τη δική μας συχνότητα.

0: 4:30. Εκεί που κάθε νύχτα γίνεται ιστορία. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
4: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX, ο DJ Δελέασης. Για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
3: Όλα τα ξεχνάς.
4: DJ Δελέασης Live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός. Και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8
3: www.breakfm.gr.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και εξαιρετικά.

0: Η ώρα είναι 5. Λίγο πριν ξημερώσει το πιο όμορφο καλοκαίρι. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
3: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Όλα τα ξεχνάς.
3: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
4: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Acropolis Radio 2026.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live, τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
1: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
2: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX, ο DJ Δελέασης. Για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
1: Όλα τα ξεχνάς.
2: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός. Και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα.
3: Ρεπορτάζ.
4: Συνεντεύξεις.
3: Εκδηλώσεις.
4: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 5:30. Το πρώτο φως της ημέρας βρίσκει το λουτράκι να ονειρεύεται. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club.

FM 100,8.

0: Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Εφρελής. Είμαι και εγώ στο Break FM 100,8, τη δική μας συχνότητα.
1: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούτε τον Break FM 100,8.
2: Έτσι είναι η φάση. Φαντασού ένα σκηνικό που έχεις ξεχάσει και το θύμα με μόνο εγώ.
3: Έτσι είναι η φάση.

0: Η ώρα είναι 6. Και μία νέα καλοκαιρινή ημέρα ξεκινά. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
3: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Όλα τα ξεχνάς.
3: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
4: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
5: Το πρόσωπό σου με γεμίζει με χαρά. Το βλέπω καθημερινά, θέλω για πάντα. Κάτι μου λέει πως το δικό μας μυστικό θα φύγει ξαφνικά όπως πάντα.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσει τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Χρόνια πολλά στον Ζώσιμο, στη Ζωσιμία, στον Ιούδα, στον Ιουδίθ, στον Παΐσιο και στην Παϊσία. Διεθνής ημέρα για την εξάλληξη της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων και παγκόσμια ημέρα της δρεπανοκυτάρωσης. Λοιπόν, σαν σήμερα το 240 π.Χ. ο Ερατοσθένης υπολογίζει την περίμετρο της γης. Πω, και εμείς δεν μπορούμε να μετρήσουμε πώς είναι από εδώ μέχρι απέναντι. Ένα δρόμο δεν μπορούμε να μετρήσουμε. Πω, φοβερά πράγματα. Σαν σήμερα το 1827, Θόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνήσουν τον Ιμπραήμ με θάνατο. Γιατί γίνανε και αυτά, έτσι. Σαν σήμερα το 1963, η Βαλεντίνα Τερέσκοβα είναι η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης που επιστρέφει στη γη μετά το παρθενικό της ταξίδι στο διάστημα. Σαν σήμερα γεννιέται η κούκλα Κάθριν Τένερ, η γνωστή Αμερικανίδα ηθοποιός από τον πόλεμο των Ρόζ για την τιμή των Μπρίτσι. Και βέβαια γεννιέται το 1970 ο Χουάν Αντώνιο Ρέμοβιτς, γνωστός κατά κόσμο σαν Αντώνης Ρέμος ή Αντώνης Πασχαλίδης.

που δεν τις λογάριασες και αχαριστίες μόνο εσύ μου χάρισες. Μόνος βάζω τέρμα στους καημούς που πέρασα, δάκρυσα για σένα όμως σε ξεπέρασα.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 6:30. Ώρα για θάλασσα, χαλάρωση και καλοκαιρινή απόδραση. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
5: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX, ο DJ Δελέασης. Για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
5: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός. Και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

Ραδιοθεραπεία λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Μάνο Λευστρατιάδη. Έτσι κάνουμε κάθε μέρα, έτσι κάνουμε και σήμερα. Γιατί όχι, άλλωστε, γιατί όχι, τι διαφορετικό έχει το σημερινό. Εμείς μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Οκ. Λοιπόν, διάβαζα μια μέτρηση που έγινε, λέει, γι' αυτό και τη φωνάζουν και πάρα πολύ δυνατά, ότι το Open είναι το πιο αξιόπιστο κανάλι. Και ήθελα να ρωτήσω το εξής. Το ξέρει κανένας αυτό και βλέπει κανένας Open? Okay. Αυτοί που βλέπουν, φαντάζομαι, θα πιστεύουν ότι είναι αξιόπιστο. Η έρευνα, λέει, έγινε σε 20.000 άτομα, προσέξτε τι θα σας πω τώρα, σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, αν τα υπολογίζω σωστά, πρέπει να γίνανε περίπου 40 με 50 τηλεφωνήματα στην Ελλάδα. Okay. Μάλιστα. Έκρηξη στο Όπεν στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα η Μίνα Καραμίτρου. Τι έκρηξε, ρε παιδιά, αυτά δεν είναι καλά πράγματα. Αυτά δεν είναι καλά πράγματα. Και μόλις βγήκαν τα ευχάριστα ότι είναι πρώτο κανάλι σε αξιοπιστία, πάντως σήμερα με δημοσιεύματα της Εσπρέσο, η γνωστή δημοσιογράφος βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο του καναλιού αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής που παρουσιάζει με τον Νίκο Στραβελάκη. Μια εξωτερική μονάδα κλιματιστικού εξεράγει και τυλίχθηκε στις φλόγες. Η δημοσιογράφος τραυματίστηκε από το οστικό κύμα και από μεταλλικά θραύσματα. Τα τραύματα στα άκρα, ναι, οκ. Φαίνεται να μην υπάρχει κάτι σοβαρό και αυτό ελπίζουμε.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Τραγικό φινάλε μιας 15χρονης μετά από επικίνδυνο challenge στα social media. Θα σας φανώ λίγο κομπλεξικός, γελίος, βλάκας τώρα, αλλά στεναχωριέμαι μόνο για το αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι έχουν τεράστια ευθύνη οι γονείς των παιδιών που τα παρατάνε με τα... που τα επιτρέπουν σε πρώτη φάση και μετά τα παρατάνε, όταν οι ίδιοι δεν αντιλαμβάνονται ότι ούτε η ηλικία αλλά ούτε η ωριμότητα που έχει το παιδί μας, γιατί μιλάω και για τα δικά μας τα παιδιά, είναι έτοιμα για να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία. Ανησυχία προκαλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες μια νέα υπόθεση που φέρνει ξανά στο προσκήνιο τους κινδύνους των διαδικτυακών προκλήσεων. Μια 15χρονη από το Οκλαχώμα νοσηκεύεται εγκεφαλικά νεκρή από συμμετοχή σε επικίνδυνο challenge που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ποιος θα κάνει τον πιο ξύπνιο, ποιος είναι περισσότερο βλάκας από τον άλλον για να κερδίσει 100 followers παραπάνω. Αυτά, εκεί έχουμε φτάσει.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 7. Η παραλία ξυπνά στο Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
3: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Όλα τα ξεχνάς.
3: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: όλα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν. Να κλαις αυτούς που δεν δακρύζουνε.

Λοιπόν, σε mood καλοκαιρινό βρισκόμαστε στην ραδιοθεραπεία και όπως τουλάχιστον συνηθιζόταν τα προηγούμενα χρόνια, μάλλον και σε αυτό, στην καλοκαιρινή περίοδο θα υπάρξουν κάποια μικρά ή μεγάλα διαστήματα όπου κάποιοι από εμάς θα βρεθούμε σε ξένα κρεβάτια. Μην πάει το μυαλό σας εκεί, εννοώ σε κάποια ξενοδοχεία με τους συντρόφους και τις συντρόφους μας, όπως όσο οφείλουμε, αυτό που λέμε καλοκαιρινές διακοπές. Ποια πόλη όμως ανακηρύχθηκε πρώτη σε κοριούς? Το έχετε πάθει αυτό σε ξενοδοχείο? Το έχω πάθει, το έχει πάθει φίλοι, το πάθανε σε μοναστήρι που έπρεπε να διανυκτερεύσουμε και ήταν πάρα πολύ άσχημο. Πάρα πολύ άσχημο. Ανάμεσα στις πόλεις και τα θέρετρα που συγκέντρωσαν τα περισσότερα παράπονα βρίσκονται δύο ελληνικοί προορισμοί. Να το ξέρετε αυτό. Στην πρώτη θέση της λίστας πάντως είναι η Ρώμη, με πολύ αρνητικές, ακολουθεί ένα ξενοδοχείο στην Κέρκυρα, βέβαια, ενώ η Αθήνα καταλαμβάνει την τρίτη θέση. Φοβερά πράγματα. Από τις τρεις θέσεις, με τις Βρωμιές και τους Κοριούς, οι δύο είναι ελληνικές, μία στην Κέρκυρα και μία στην Αθήνα.

στο Ουσμπεκιστάν γεννιούνται πολλά περισσότερα αγόρια από ό,τι κορίτσια. Τώρα θα μου πεις και τι μας νοιάζει εμάς. Μας νοιάζει γιατί το φαινόμενο αυτό δεν αφορά μόνο τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων, αλλά και το δημογραφικό μέλλον ολόκληρων των κοινωνιών. Στο Ουσμπεκιστάν γεννιούνται περίπου 107 αγόρια για κάθε 100 κορίτσια. Δηλαδή είναι. Και πού θα αποφευρούν αυτοί οι γυναίκες. Μάλιστα. Η αναλογία φτάνει ακόμη και τα 110 αγόρια ανά 100 κορίτσια. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τέτοιες διαφορές δεν μπορούν να εξηγηθούν από φυσικούς βιολογικούς παράγοντες, αντίθετα συνδέονται με την πρακτική της επιλεκτικής διακοπής κοίησης, όταν οι προγεννητικές εξετάσεις δείχνουν ότι το έμβριο είναι κορίτσι. Το καταλάβατε? Όταν λοιπόν πάμε στον γιατρό τη δεύτερη εβδομάδα, την τρίτη, δεν ξέρω ποια είναι αυτή η εβδομάδα, και δείχνει ότι είναι κορίτσι, λέει: α, δεν θα το κρατήσουμε. Κρατήσουμε το άλλο που θα έρθει, που θα είναι αγόρι. Τι λες? Μάλιστα.

0: Ωραία θάλασσα. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
4: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX, ο DJ Δελέασης. Για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
3: Όλα τα ξεχνάς.
4: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός. Και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 7:30. Καφέ.

για εκεί είναι η γιορτή του πατέρα. Έτσι απλά το λέω, γιατί είναι σαν να μην υπάρχει, αλλά την Κυριακή είναι, να το ξέρετε.

0: Από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Τελεία.
1: Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 8. Και το καλοκαίρι ξεκινά ξανά από εδώ. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
4: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX, ο DJ Δελέασης. Για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
3: Όλα τα ξεχνάς.
4: DJ Δελέασης Live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός. Και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
5: People have the power. People have
6: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
8: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη. Κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
8: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
8: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
9: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
10: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

0: Freak FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους εσάς. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα. Όπου, μα όπου. Μα όπου λέω, και αν φτάνει το σήμα του Break FM στους 100,8. Και ναι, φίλες και φίλοι, πιστέψτε με, το σήμα μας φτάνει πολύ μακριά.

από την πύλη της βορειοανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες.

όπως είναι η παραλία του Τράκη. Ναι, με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό. Και φυσικά το στολίδι της παραλίας μας, το Μαϊστράλι, ο πρεσβευτής της παραλίας, του Λουτρακίου αλλά και της Κορινθίας γενικότερα. Εδώ και σήμερα ο κύριος Κώστας στην παρέα μας, πρωινός πρωινός. Α, Παρασκευή σήμερα. Α, ωραία. Παρασκευούλα ζάχαρη. Παρασκευούλα μέλι σήμερα. Παρασκευή λοιπόν σήμερα 19 Ιουνίου παρακαλώ. Για κάντε κάτι ό,τι περνάει από το χέρι σας, γιατί τώρα θα μου πείτε μπορούμε να κάνουμε κάτι ό,τι περνάει από το χέρι μας. Μπορούμε, μπορούμε. Λοιπόν, γιατί, γιατί φίλες και φίλοι, θα σας πω τώρα γιατί. Γιατί ο Ιούνιος περνάει. Περάσαμε στο δεύτερο μισό του. Μετά μου πείτε ότι πέρασε και εδώ, καταλάβατε. Δεν θα φταίω εγώ. No. Δεν θα φταίω εγώ. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8 τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας από τον Ακροκόρινθο, το Hollywood της Ευρώπης. Καλή σας ημέρα!

Καλημέρα γενικότερα εσάς που είστε στους δρόμους αυτή την ώρα. Όπου και αν πηγαίνετε. Για προσέξτε, για προσέξτε. Γιατί, μα γιατί οι δρόμοι μας, φίλες και φίλοι, κρύβουν πολλές, μα πάρα πολλές παγίδες. Και γι' αυτό ένας λόγος παραπάνω που θα πρέπει να είστε προσεκτικοί. Όχι για τον εαυτό σας, αλλά και για τους άλλους που είναι στους δρόμους. Γιατί οι άλλοι μπορεί να είναι απροσεκτικοί, μπορεί να είστε, αλλά οι άλλοι μπορεί να μην είναι. Εδώ σας θέλω.

Λοιπόν, αρκετά έχουμε να πούμε και σήμερα που λέτε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Α, να πω ότι και σήμερα η εκπομπή μας θα είναι περιορισμένης διάρκειας για καθαρά επαγγελματικούς λόγους, έτσι. Το λέω, μην μου πείτε μετά, θα σας το πω. Ναι, ναι. Και εκεί κατά τις 9 θα κάνουμε και την κλήρωση. Την κλήρωση για 2 μπουκάλια ουίσκι, παρακαλώ.

Λοιπόν, απόψε, απόψε Παρασκευή, στο Κοκκούν έρχεται ο DJ Δελέασης. Γνωστός τα τελευταία χρόνια με ανωδική πορεία. Έτσι και βέβαια τώρα τελευταία με τις εμφανίσεις του στο Just Two of the Two Us. The Two of Us, πώς το λέω. Εκεί με την Εφηθόρη. Όχι, δεν θα έρθει, έρθει μόνο στα. Εκτός για να έρθει μαζί του για να πήγαν από το, δεν ξέρω.

Όχι, σας το έλεγα, μου πείτε μετά, δεν σας το είπα, ε. Όλα και όλα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ένας τυχερός ή μια τυχερή από εσάς. Θα διασκεδάσετε μαζί με την παρέα σας στο Cocoon Beach Club απόψε με το DJ Δελέαση. Προσφορά από την εκπομπή μας και το Cocoon. Λοιπόν, μπαίνετε στην κλήρωση μόνο μέσω Viper. Να σας υπενθυμίσω το τηλέφωνο 6945 853 883. Επαναλαμβάνω, 6945 853 883. Μας γράφει τη μαϊκή λέξη κοκκούν και εμείς στις 9 θα κάνουμε την κλήρωση. Εντάξει, μπορεί 9 και 5. Δεν τα χαλάσουμε και τώρα. Ναι.

Βρε βρε βρε, τι είναι αυτός? Μπράβο. Το γνήσιο ιταλικό ψαράκι από τα άγρια χαράματα σήμερα. Πώς ήταν αυτό? Σε ξύπνησε η Ελληνίτσα πρωί πρωί? Λέω τώρα. Ρωτάω ρε παιδί, να μην ξέρω. Ε, άμα δεν ρωτάω πώς τα μάθω? Αφού δεν μου τα λέτε. Καλημέρα ψαράκι, καλή εκπομπή και καλή δύναμη μας λέει. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε κι εμείς. Καλή δύναμη, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

Καλημέρα και στην Ελληνίτσα και στον παππού τον Νίκο. Με την αγάπη μας. Ναι. Λοιπόν, να και ο Γιώργος από το φούρνο των Εξαμιλίων. Πρωινός και σήμερα. Άσε, ο άλλος Γιώργος σε πρόλαβε, Γιώργο. Ναι. Με πρόλαβε και εμένα ξύπνιο. Καλημέρα, φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους. Καλή εκπομπή να έχεις την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο, λέει ο Γιώργος από το φούρνο των Εξαμιλίων. Καλημέρα, Τζόρτζ, καλημέρα. Καλή συνέχεια, φιλαράκο μου. Καλημέρα στον Δημήτρη, στον κύριο Αντώνη, στην κυρία Ντίνα, σε όλο το team εκεί, στο φούρνο των Εξαμιλίων. Καλημέρα μας. Ο Γιωργάρης εδώ είναι, να ξέρεις, ναι. Έχει περάσει και σήμερα τα βλάκι. Λοιπόν, καλημέρα όμορφε κόσμε, καλημέρα στην κυρία Αγγελική από το Βραχάτι, λέει ο φίλος ο Άρης ο Κατσαβριάς. Καλημέρα και σε ένα κομπανατζή. Άκου 9 η ώρα λέει. Κι άλλος θα φύγει 9. Α, μαζί θα φύγουμε. Καλά, εγώ θα φύγω 9 και βέβαια, αλλά εντάξει, αυτός μπορεί να φύγει 9. Ναι. Για ρωτά το Σταύρο, πώς το λένε αυτό κύριε Άρη. Επαγγελματικές υποχρεώσεις το λένε.

Να καλημερίσουμε και σήμερα το φίλο μας το Δημητράκη τον Κομνηνό που είναι εδώ. Γεια σου ρε Μιτσάρα. Α, ωραία, ωραία καρτούλα μας έχει στείλει και σήμερα ρε παιδιά. Ναι, ναι. Ωπω, τι ωραίο χρώμα είναι αυτά στα 30 φύλλα. Όχι, δεν είναι ούτε κόκκινο ούτε πολυρός. Κάτι ενδιάμεσο. Δεν ξέρω πώς τα λένε. Καλημέρα, καλημέρα Δημητράκη. Καλό Σαββατοκύριακο φίλε μου. Να και ο φίλος ο εμφανίστηκε ο Ναύαρχος Βασίλη. Ναι, ναι. Το πήραμε τηλέφωνο, να δούμε τι κάνει. Καλά είναι μας έτσι. Πολλές καλημέρες Γιώργο, την καλημέρα μου στους ακροατές σου, στον πρόεδρο, τον Ναύαρχο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ευχαριστούμε Βασίλη μου, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά φιλαράκο μου. Καλώς ήρθες και σήμερα εδώ και σε ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Με προσοχή στους δρόμους φυσικά έτσι. Και με ασφάλειες μετακίνησης.

Να, ο Τζόρτζ εδώ είναι. Καλημέρα, εύχομαι μια όμορφη Παρασκευή, λέει, στην παρέα του Break FM, στον άρχοντα των Ερτζιανών κυμάτων της Κορινθίας, Γιώργο Ναστούλη. Νυχτερίδας, λέει. Έλατε, χωρίς παρεξήγηση. Και την καλημέρα μου επίσης στον Γιώργο από το παραδοσιακό φούρνο των Εξαμιλίων. Γιώργος Super Donuts Στεφανάκης. Γεια σου ρε Γιωργάρα. Έτσι μοίρασε ντόνατς στον κόσμο. Να το γλυκάνεις. Το έχουμε ανάγκη έτσι. Με τόση ξυνήλα που κυκλοφορεί.

0: Να και η Αγγελική από το Βραχάρι που λέγαμε είναι εδώ. Να και η Άρη εδώ είναι. Ωχ, πολλές παγκόσμιες βέβαια βλέπω. Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με υγεία. Καλημέρα στους κυρίους Μπάμπη και Άρη. Σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα δρεπανοκυτάρωσης. Η δρεπανοκυτάρωση είναι μια σοβαρή μορφή ανεμία που προκαλείται από την ανεπάρκεια οξυγόνου στα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα οποία εξ αυτού του λόγου λαμβάνουν το σχήμα του δρεπάνου, του δρεπανιού. Ωστε έτσι και γιατρός εκεί. Διεθνής ημέρα εξάλληψης της σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια των ενόπλων συγκρούσεων. Ενώ αύριο Σάββατο είναι Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων και Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τον νησταγμό. Την Κυριακή είναι Παγκόσμια Μέρα του Πατέρα. Να λοιπόν πάλι γιορτάζουμε την Κυριακή. Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής. Παγκόσμια Εβδομάδα Αλλεργίας. Παγκόσμια Μέρα Υδρογραφίας. Παγκόσμια Μέρα Κυματοδρομίας, σέρφινγκ δηλαδή. Παγκόσμια Μέρα Τροχοσανίδας, skateboard. Παγκόσμια Μέρα Ουμανιστή, ανθρωπιστή. Και Παγκόσμια Μέρα Γιόγκα. Πάλι γιορτάζουμε. Κάνω γιόγκα? Όχι, λέει γιονικά ρε παιδί μου. Ένα τραγούδι. Τακ τακ, τακ τακ, από Τζένι Κατσίγιανη. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει Αγγελική. Να είσαι καλά, Αγγελική μου. Έχεις γράψει και γράμμα εδώ, έτσι. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε να το... θα προσπαθήσουμε να το ακούσουμε.
1: Sono innamorato di Marina.
0: Ναι, αφού ήρθε το ψαράκι.
1: Una ragazza mora macarina.
0: Δεν θα ακούσουμε κάτι ιταλικό.
1: Ma lei non vuol saperne del mio amore.
0: Την Ιταλία ήρθε. Ναι, ναι, με το καράβι, με το καράβι.
1: Per conquistar il suo cuore. Un giorno la incontrà.
0: Όχι, με το αεροπλάνο έχει πολλά κενό αέρος. Έτσι δεν είναι ψαράκι? Τα λέω καλά? Αφού είναι της θαλάσσης.

0: 8.30. Ώρα να ζήσεις άλλη μια ημέρα στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
4: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX, ο DJ Δελέασης. Για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
3: Όλα τα ξεχνάς.
4: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός. Και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλου

0: Βιβλία 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
3: Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
4: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Τι θες ρε σακελάρι γκρινιάρι, όλο γκρινιάζεις. Καλημέρα στο πιο γλυκό κοπανατζί της καρδιάς μας. Καλημέρα και στον Τασούλη. Καλό σου κού να έχουμε. Διαφημίσεις ακούγαμε και χθες λέει. Εμείς τη φωνούλα σου αποζητάμε. Γεια σου ρε Παναγιώτη. Καλημέρα, καλημέρα Παναγιώτη. 11 λεπτά ρε Θεοφοβελή. Πήγε, πέρασαν τόσα. Χωρίς να το καταλάβω καν.

Να, και ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου εδώ. Είναι, είναι η ώρα του. Του Λουτρακίου θα. Την καλημέρα μου λέει ο Κώστας. Καλημέρα πρόεδρε. Πιστεύω να σε δω στις 3, έτσι. Δεν ξέρω να πηγαίνετε για ύπνο στο Λουτράκι εκεί στις 3 το μεσημέρι. Το σακελάρι μπορεί να έρθει, αλλά αυτός είναι του μπάσκετ, είναι του βολή. Εμείς 3 θα μιλήσουμε για βολή. Καλημέρα, καλημέρα πρόεδρε, καλό Σαββατοκύριακο. Νάκιο για να έξω αθόρυβος εδώ με το 152. Καλημέρα από το 152 λέει. Δεν δίνει στίγμα όμως, δεν δίνει στίγμα. Να δούμε που βρίσκεται. Καλημέρα για να έχει καλημέρα και καλό δρόμο. Με ασφάλεια φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Πω πω, Νάκιο coach εδώ, τι ευχάριστα πράγματα διαβάζω. Ναι, διαβάζω το κόρυφο. Άμα διαβάζεις κόρυφο νιούς μαθαίνεις τα πάντα τώρα, τι να λέμε. Και μετά λέω Σακελάρης, 11 λεπτά λέει διαφημίσεις. Μην ενημερωθούμε για το Corinthians News. Πού θα ενημερωνόμαστε, πού θα διαβάζουμε τα νέα. Για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία και όχι μόνο. Και αυτό το λέω. Καλημέρα Γιώργο, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Την καλημέρα μου σε όλους τους φίλους και ακροατές σου. Καλημέρα για από το Μάριο. Γεια σου ρε Μάριε, καλή ξεκούραση, καλό καλοκαίρι φιλαράκο μου. Ναι, ο coach δεν μας τα λέει αυτά. Ο Νίκος ο Κολυμάτης δεν μας τα λέει. Περιμένουμε να τα μάθουμε από αλλού εμείς και τα διαβάζουμε. Τα διαβάζουμε στο Corinthians News και μαθαίνουμε. Για το τι έκανε το τα κατορθώματά του. Και διαβάζουμε. Εντάξει, που δεν μπορείτε να διαβάσετε, σας το πω. Όπως προκύπτει από τα τελικά πεπραγμένα της σχολής προπονητών UEFA Α, που διεξήχθη στην Έψη Μαθίας και ολοκληρώθηκε στις 7 Μαρτίου, ο κυπελούχος Νίκος Κολυμάδης κρίθηκε διπλωματούχος προπονητής. Σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του, ο coach δηλώνει ότι νιώθει υπερήφανος που κατάφερε και έφερε εις πέρα σε αυτό το ταξίδι μάθησης, γνώσης και εξέλιξης, ώστε να βελτιωθεί πρώτος άνθρωπος και έπειτα προπονητής. Είδα τι μαθαίνουμε άμα διαβάζουμε Corinthians News. Θα ήθελε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του ο κύριος Κολυμάδης και να ευχαριστήσει τους εκπαιδευτές, τους κυρίους Μιχάλη Ιορδανίδη, Ιωάννη Βονόρτα και Μιχάλη Μητρονάσιο για τη δύσκολη διαδικασία της εκπαίδευσης, ώστε να τους βοηθήσει να εξελιχθούν σε άρτιους προπονητές. Όπως επισήμανε σε δηλώσεις στο Corinthians News, όχι σε εμάς, ένα επίσης σημαντικό κομμάτι σε αυτό το ταξίδι ήταν οι δυνατές φιλίες που δημιουργήθηκαν με άλλους συνάδελφους προπονητές. Τέλος, ο Νίκος Κολυμάδης δήλωσε ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα τα παιδιά. Τα καλύτερα είναι μπροστά για όλους μας. Λοιπόν, Νίκος, καλή συνέχεια για όλους. Βλέπουμε και φωτογραφικό υλικό εδώ από τη σχολή. Μπράβο, coach, μπράβο. Συγχαρητήρια στον καλό μας φίλο τον Νίκο τον Κολυμάδη. Πάντα πιστεύαμε στις δυνατότητες του. Και ευχόμαστε κάθε επιτυχία, βέβαια. Και πολλούς τίτλους στην καριέρα του από εδώ και πέρα. Γιατί δεν είναι μόνο κυπελούχος. Και πρωταθλητής νομίζω.

Καλημέρα σε όλο το team εκεί στο Μέταλλο Κολυμάδης που μας ακούνε. Ναι, και αυτή την Κυριακή και την άλλη Κυριακή θα είμαι εκεί, να ξέρεις. Όχι, όχι την άλλη, όχι. Αυτή και την προηγούμενη μου. Την άλλη θα είμαστε στο Service Park Ultra εκεί.

Να και ο κύριος Τάσος Γιάρκας εκπομπικών. Καλημέρα Γιώργο, εδώ και σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και στον Παναγιώτη. Ωραία. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα Τασούλη, καλημέρα. Α, με τον 9 για Δερβαίνη. Λοιπόν, όσοι ετοιμάζονται αυτή την ώρα ταξιδεύουν για Δερβαίνη. Καλό δρόμο με Break FM. Αφού το 152 είναι εκεί. Να και ο Γιώργος εδώ, ο G-Pap από το συνεργείο Φανοπείο Duo G-Pap, pap, pap, pap. Καλημέρα Γιώργα ρε, καλημέρα. Καλημέρα φιλαράκο μου. Ωραία καρτούλα μας έχει στείλει και σήμερα. Ναι, με θέατο απέραντο γαλάζιο. Ένα ταξίδι ζωή μας, ας το ζήσουμε λέει, καλημέρα. Α, αυτό είναι το ταξίδι λοιπόν. Μπράβο ρε Γιωργάρα, μπράβο, ωραίο, ωραία κάρτα. Έδειλε ο τραγούδι.

Καλημέρα σε όλο το συνεργείο Φανοπίο εκεί, Duo G-Pop. Καλημέρα Γιώργο, εδώ και σήμερα. Ναι, το διαβάσαμε αυτό το Τάσο. Πάμε στην Αγγελική που μας έχει στείλει δύο καρτούλες σήμερα. Καλημέρα, όμορφο πρωινό, καλό πουσουκού. Τι πουλάκια είναι αυτά, Αγγελική? Πού να ξέρω εγώ, Αγγελική? Τι είμαι εγώ? Πού να ξέρω τα πουλάκια? Ωραία είναι, πολύχρωμα όμως. Και είναι ίδια πρέπει να είναι. Καλή Παρασκευή μας λέει, εύχομαι η μέρα σου να είναι γεμάτη με πολλά θετικά και όμορφα πράγματα. Καλημέρα. Ναι, ναι, καπουτσινάκι βλέπω με καρδούλα επάνω. Ωραίο φλιτζάνι με λελούδια. Ναι, ναι, ναι. Και πολλές καρδούλες βλέπω. Να και ο Γιάννης ο Μπαλτζόγλου εδώ. Λοιπόν, άρχοντα καλημέρα. Όπως έλεγε ένας παλιός φίλος, γιατί δεν τον έχω ξανακούσει τελευταία. Καλά, σ' ακούμε λέει, όλο το break. Ο σταθμός παίζει μια χαρά. Χθες μεσημέρι, απόγευμα και βράδυ, ούτε μια διακοπή. Α, εχθές. Κομπλέ όλα, πιστεύω φυλάκια. Ναι, το πιστεύω κι εγώ. Πιστεύω να είναι όλα καλά. Ναι, ναι, ναι. Ας ελπίσουμε. Τελειώσαν οι διακοπές. Γιατί τώρα θα αρχίσουν οι δικές μας διακοπές, σακελάρι. Δηλαδή, τι ρε σακελάρι, θα πάμε διακοπές τώρα, δηλαδή. Συγγνώμη κιόλας. Ωραία, φίλε. Σαν την κακιά πεθερά είναι αυτός. Τι πράγμα είναι αυτό? Πεθερά δεν είχα, πεθερά παίκτησα. Γεια σου ρε Παναγιώτη, γεια σου.

0: Πάμε, πάμε.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Ναι. Α, ωραίο αυτό. Έχω δύο, λέει, σοβαρά ελαττώματα. Το πρώτο είναι ότι είμαι ένα υπερβολικά καλός άνθρωπος. Και το δεύτερο είναι ότι μπορώ να γίνω μεγάλο καθήκη αν εκμεταλλευτείς το πρώτο. Όχι, δεν είναι για μένα αυτό. Εγώ καλός είμαι και από τη μία και με την άλλη. Οπότε. Μη σαχώνει. Παράτε με αλήθεια. Καλημέρα και στο φίλο μας το Χριστάρα από την Πιάτσα Ταξί Κορίνθου. Γεια σου ρε Χριστάρα. Ναι, αύριο θα πάμε λαϊκή, κύριε Χρήστο, τα πάμε αυτά. Ναι, σήμερα Παρασκευή δεν έχει λαϊκή. Και κάπου αλλού θα έχει λαϊκή. Σήμερα πάντου κόρνο δεν έχει.

να είναι καλά η Αγγελική που μας ενημέρωσε εδώ. Ότι ζευγολατιό έχει σήμερα, λέει εκεί. Καλά, δεν έχει το ξτάρα ζευγολατιό, εδώ δεν φτάνει μέχρι εκεί, όχι. Εδώ, συνοικισμό Κόρινθο. Είναι σαν τον Άρη που δεν βγαίνει με το 109 εκτός μακριά από τον Ισμό. Έτσι ο Χστάρας εκτός Κορίνθου δεν πάει. Δεν θέλει ρε παιδί μου, πώς θα γίνει με το ζόρι.

Λοιπόν, θα πάμε γρήγορα γρήγορα στο τραγουδάκι. Α, πρέπει να κάνουμε την κλήρωση. Ναι, μόλις επιστρέψουμε θα κάνουμε και την κλήρωση. Γιατί περνάει και η ώρα γρήγορα, ρε παιδιά. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε εκπομπή, τελειώνει. Τι πράγμα είναι αυτό. Τι να σας πω. Ο Σταύρος δεν έχει εμφανιστεί να πει νούμερα. Δεν ξέρω αν μας ακούει, να μας πει γρήγορα δύο αριθμούς από το 0 μέχρι το 200. Να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί σήμερα που θα διασκεδάσουν το κοκκούν με τον DJ Δελέαση. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα περιμένω σακελάρι τον Σταύρο. Αν δεν μου στείλει ο Σταύρος, θα πιάσω τον αριθμό που μου έχει στείλει εσύ, βέβαια. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Έχεις τα δυναμία στον αριθμό αυτό, βλέπω, ε. Καλά. Καλά, οκ, okay, καλά. Τι να πω δηλαδή. Καλάθια μ' αυγά, καλά λέω. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Είναι ώρα για καφέ, θάλασσα και απόλυτη χαλάρωση στο Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
2: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
2: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
8: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
8: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
8: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
9: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
10: Τότε έλα στο Mega Expert.
9: το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
0: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
9: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
10: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
0: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
9: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
14: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

να ακούσετε τώρα. Ο Σταύρος δεν έχει εμφανιστεί. Επιστρέψαμε εμείς εδώ. Ο Σταύρος δεν έχει εμφανιστεί. Άλλο ότι είναι απουσιολόγος, δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα. Λοιπόν, οπότε θα πάρω τους αριθμούς που μου έχει στείλει ο Σακελάρης. Έχει στείλει και Αγγελική εδώ έναν, έτσι. Ναι, γιατί έτσι κι αλλιώς θα θέλαμε ένα αναπληρωματικό. Οπότε έχουμε δύο αριθμούς από το Σακελάρη και ένα τον αναπληρωματικό που μας έστειλε η Αγγελική. Ο Σακελάρης μας έχει πει το 69 και το 169. Μπράβο. Λοιπόν, να πάμε πρώτα στο 69 να δούμε ποιος είναι. Λοιπόν, 169 είναι ο Κωνσταντίνος Σταματελάτος. Μπορεί με την παρέα του απόψε να διασκεδάσει στο Κογκούν με τον DJ Δελέαση. Τυχεράκια. Να είχα τα χρόνια σου. Λοιπόν, και ο άλλος είναι 169. 169 είναι. Το 69 είναι ο... Μισό λεπτό κάτι. Το 69 είναι ο Κωνσταντίνος Σταματελάτος και το 169 είναι ο Γιάννης ο Μπαλτζόγλου. Γιαννάκη, θα τα τσέξουμε πάλι απόψε. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Σταματελάτος με τον Γιαννάκη τον Μπαλτζόγλου. Δύο διαφορετικές παρέες, όχι την ίδια παρέα, έτσι, γιατί είναι δύο διαφορετικά ουίσκια, δύο μπουκάλια ουίσκι. Προσφορά από την εκπομπή μας και το Κοκκούν για εσάς τις ακροάτρες και τους ακροατές του Break FM. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και η Αγγελική εδώ δύο μας έχει πει το 19. Το 19 μας έχει πει. Δεν θα το πούμε ποιο είναι το 19 για να μην... Απλά το κρατάμε σε περίπτωση που δεν πάει ο Κωνσταντίνος ή ο Μπαλτζόγλου. Θα επικοινωνήσουμε το 19 για να δούμε ποιος θα πάει. Ο Μπαλτζόγλου θα πάει, τι λέει εδώ, για να δω.

Έλα, σακελάρι, για να σε καλοπιάσω. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε πολύ, λέει Καρπούστακη, να πάρω μαζί μου. Τόσες φορές πηγαίνεις στην Αίγινα, Αργιανάκη. Δεν έχεις φέρει ακόμα. Θα πρέπει να έχεις κάβα σπίτι. Λοιπόν, και επιστρέφουμε για τον επίλογο.

0: Κονόκτο, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Θα έρθω μια νύχτα.
2: Α, δεν κρατιέται η βιέτα μου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Λέω Μπαρτζόκλου. Ωραία, ο Κωνσταντίνος δεν έχει εμφανιστεί, δεν ξέρω, θα περιμένουμε μέχρι το μεσημέρι. Τι έγινε, Αγγελική, πήρες φορά, μας είπες ένα νούμερο. Το 19 τι είναι, το 5 τι είναι.
1: Μάτια μου μεγάλα, θα πίνω από τα χείλη σου.
2: Λοιπόν, για να πάμε στην Αγγελική από το Βραχάτι να διαβάσουμε το μήνυμά της. Μεγάλο είναι. Λοιπόν, σε ένα μοναστήρι ζούσε κάποτε ένας μοναχός που ένιωθε αποτυχημένος. Παρόλο που προσευχόταν, πάλευε με τα πάθη του και συχνά έπεφτε στα ίδια λάθη. Μια μέρα πήγε στο πνευματικό του και του είπε με θλίψη: Πάτερ, κουράστηκα. Προσπαθώ, μα πάλι αμαρτάνω. Ο Χριστός σίγουρα θα με έχει βαρεθεί. Ο χαιρώντας χαμογέλασε γλυκά και του ζήτησε να φέρει από το πηγάδι ένα αγκείο με νερό. Ο μοναχός πήγε, αλλά το αγκείο ήταν ρέξμενο. Μέχρι να φτάσει πίσω, το μισό νερό είχε χαθεί. Ξαναπήγαινε, είπε ο γέροντας. Το ίδιο συνέβη και δεύτερη και τρίτη φορά. Απορριμμένος, ο μοναχός είπε:
3: Πάτερ, αυτό το αγκείο είναι άχρηστο. Χύνει το νερό πριν προλάβω να το φέρω.
2: Ο γέροντας το κοίταξε ήσυχα και είπε: Κοίτα γύρω σου, τέκνο μου. Κοίταξε γύρω σου, παιδί μου. Κοίταξε και είδε ότι όλο το μονοπάτι ως το πηγάδι είχε γεμίσει λουλούδια. Το ραγισμένο αγκείο, χωρίς να το ξέρει, πότιζε τη γη σε κάθε του βήμα. Ο γέροντας τότε του είπε: Έτσι είναι η ψυχή μας μπροστά στο Χριστό. Μπορεί να έχει ροχμές, αδυναμίες, τόσεις, μα αν προσπαθείς, αν πορεύεται με ταπείνωση ο Κύριος, μετατρέπει σε τις ροχμές σε δρόμο ζωής. Η αγάπη του δεν απορρίπτει τα σπασμένα αγκεία, τα γεμίζει ξανά και ξανά με έλεος. Ο Χριστός δεν αγαπά τους τέλειους, αγαπά εκείνους που παρά τα λάθη τους δεν σταματούν να τον αναζητούν, γιατί η αγάπη του είναι πιο δυνατή από κάθε ροχμή της ψυχής μας. Ευχαριστώ πολύ, λέει. Ευχαριστούμε και εμείς, Αγγελική. Πάμε να ακούσουμε τραγούδι από την αρχή και επιστρέφουμε. Όχι, επιστρέφουμε, σας αφήνουμε. Τα λέμε τη Δευτέρα. Θεού θέλοντος, κορονοϊού επιτρέποντος, ΔΔΕ και Κοσμοτέ επιτρέποντος, θα είμαστε εδώ κανονικά στις 8. Αυτό θα είναι σίγουρο στις 8, αλλά δεν ξέρω μέχρι τι ώρα θα είμαστε και τη Δευτέρα. Καλά Σαββατοκύριακο και που ξέρετε, ίσως κάπου να.

0: 9:30. Ο πρωινός καφές έχει θέα θάλασσα. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
4: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
3: Όλα τα ξεχνάς.
4: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα

0: και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
0: Σουσαμέλος Bakery Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
5: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Ώρα να ξεκινήσει το καλοκαίρι σου στο πιο πολυτελές Beach Club του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
0: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
3: Όλα τα ξεχνάς.
0: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
4: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
5: People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
9: Εγκρίνα Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. άνθη, φυτά και κηπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
10: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
9: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
10: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
9: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
11: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

0: ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
1: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
2: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX, ο DJ Δελέασης. Για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
1: Όλα τα ξεχνάς.
2: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός. Και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
7: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
8: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
9: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
9: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα.
9: Ρεπορτάζ.
10: Συνεντεύξεις.
9: Εκδηλώσεις.
10: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
9: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
9: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
9: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
9: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
9: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.

0: 10.30. Η μέρα ανοίγει στο Λουτράκι με βουτιές, καφέ και μουσική δίπλα στο κύμα. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Και η παραλία αποκτά ρυθμό. Cocoon Beach Club. Εκεί που ξεκινάει η απόλαυση.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
2: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
2: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
8: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
8: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
8: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
9: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
10: Τότε έλα στο Mega Expert.
9: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
10: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. επιχείρησης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
9: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
0: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
10: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
9: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
10: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

να πω τώρα, έφτασε η πολυπόφητη μέρα της εβδομάδας, η Παρασκευή. Είμαστε στη 19η μέρα του Ιουνίου, εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και πάμε έτσι να χαλαρώσουμε ωραία, να δούμε πώς θα είναι το καλοκαίρι, γιατί τώρα μπαίνουμε ουσιαστικά στο βαθύ καλοκαίρι, για όλα τα ζώδια. Θα έχουμε λοιπόν τις προβλέψεις για αυτούς τους μήνες, έτσι συνολικά και επιγραμματικά για κάθε ζώδιο ξεχωριστά, για να δούμε πώς θα είναι το καλοκαίρι για όλα τα ζώδια. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου. Μαζί θα πάμε να τελειώσουμε και αυτή την πολύ έτσι καλοκαιρινή και ζεστή εβδομάδα. Πάμε στο να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη, και ξεκινάμε με τους κρυούς αμέσως μετά το πρώτο τραγούδι.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τους κρυούς. Το καλοκαίρι του 2026 θα ξεκινήσει με ενέργεια πολύ, αλλά πρέπει να πω ότι από εδώ και πέρα, με το που θα ξεκινήσει ο Ιούλιος, θα έχετε λίγο την όψη του ανάδρομου Ερμή που θα σας φρενάρει λίγο. Χρησιμοποιήστε τον Ιούνιο όσο έχει απομείνει, δηλαδή από τώρα και μετά, 10 μέρες τις έχετε, για να ξεκινήσετε ό,τι θέλετε. Τον Ιούλιο κάντε αναθεωρήσεις και διορθώσεις. Ο Αύγουστος όμως σας επιστρέφει στη δυναμική σας και φέρνει και πολύ ωραία αποτελέσματα. Για τον έρωτα να πω ότι ο Ιούνιος και ο Αύγουστος θα είναι πιο ζεστοί, για νέες γνωριμίες, ενώ για την καριέρα και τα επαγγελματικά αποφύγετε μεγάλες αποφάσεις τον Ιούλιο. Ο Ιούνιος και ο Αύγουστος θα είναι και για εσάς πολύ πιο παραγωγικοί. Και εκεί βάλτε τις εκκινήσεις που θέλετε.
1: Έλα.

Και πάμε στους Σταύρους. Το καλοκαίρι σας βρίσκει σε φάση ανακάλυψης, θα έλεγα. Κάτι που έμοιαζε σταθερό στη ζωή σας φαίνεται να παίρνει και να αλλάζει μια μορφή. Και αντί να αντισταθείτε, αυτή τη φορά αφήστε το να γίνει. Οι αλλαγές που έρχονται έχουν νόημα, ακόμα και με το βλέπετε εσείς. Ο Αύγουστος θα είναι πολύ ρομαντικός για ό,τι έχει να κάνει με τα ερωτικά. Θα πω ότι αυτές οι νέες γνωριμίες που θα μπουν στη ζωή σας μέσα από διακοπές ή από κοινωνικές εκδηλώσεις έχουν δυναμική να εξελιχθούν. Και πάμε και στην καριέρα. Καλοκαίρι σχετική ηρεμία στα επαγγελματικά και αυτό είναι καλό. Χρησιμοποιήστε αυτή την ηρεμία για να σχεδιάσετε τα επόμενα βήματά σας για το φθινόπωρο.

0: 11.30. Η παραλία αποκτά παλμό. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
4: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
3: Όλα τα ξεχνάς.
4: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα.

0: ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
1: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
0: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
1: Σουσαμέλος Bakery Sweets and Coffee στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410 37900.
0: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945 996041.
5: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
6: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
6: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
6: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
6: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
6: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
6: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
6: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
6: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
6: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.

Και πάμε να δούμε πώς θα είναι το καλοκαίρι, όπως εξελίσσεται για τους διδύμους. Ο ανάδρομος Ερμής τον Ιούλιο επηρεάζει και εσάς. Παρεξηγήσεις, αλλαγές σχεδίων, τεχνικά προβλήματα, ξέρετε, όλα αυτά μπορούν να εμφανιστούν. Ο Ιούνιος όμως και ο Αύγουστος είναι πολύ δυνατοί μήνες και για εσάς. Και να πω ότι ευκαιρίες και παραγωγικότητα φέρνει και στον έρωτα, φέρνει και στην καριέρα. Αποφύγετε να υπογράψετε συμβόλαια μέσα στον Ιούλιο. Ο Ιούνιος είναι ο καλύτερος μήνας και για εσάς, για αυτές τις κινήσεις που έχετε να κάνετε, κυρίως επαγγελματικές. Οπότε εκμεταλλευτείτε τον και οι δίδυμοι.

Και πάμε στους καρκίνους, όπου το καλοκαίρι αυτό ο Δίας βρίσκεται στο ζώδιό σας. Ο ανάδρομος Ερμής γίνεται επίσης στο ζώδιό σας. Όλα δείχνουν προς τα εσάς. Οπότε τα γενέθλιά σας τον Ιούλιο έρχονται με περισσότερη ενέργεια από ποτέ. Και ο κόσμος γύρω σας βλέπει με διαφορετικό μάτι. Πολύ ερωτικό καλοκαίρι και για εσάς. Μην κάθεστε με σταυρωμένα χέρια στο σπίτι, βγείτε. Στην καριέρα, ευκαιρίες που δεν τις περιμένατε. Γενικά, αυτό το καλοκαίρι σας βάζει σε πρωταγωνιστικό ρόλο τους καρκίνους, οπότε αδράξτε την ευκαιρία.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Λέοντες, πάμε να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί γι' αυτό στο καλοκαίρι. Υπενθυμίζω ότι είναι το σου έχω νέα της Παρασκευής, 19η μέρα του Ιουνίου. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου με τις πλανητικές επιρροές σήμερα Παρασκευή. Και πάμε να δούμε τους Λέοντες, όπου το καλοκαίρι ξεκίνησε λίγο αργά, αλλά νομίζω ότι ο Ιούλιος είναι μήνας εσωτερικής επεξεργασίας που έρχεται. Ο Αύγουστος, που είναι ο μήνας των γενεθλίων, τα λιοντάρια τα βρίσκει σε πολύ καλή φάση και το τελάβετε πραγματικά. Θα λέγω ότι ό,τι έχετε να κάνετε, αφήστε το για τον Αύγουστο, αν είναι πολύ σημαντικό. Στην καριέρα, τώρα θα μου πείτε Αύγουστο στην καριέρα, ναι, ακόμα και εκεί, αν έχετε κάνει καλή δουλειά μέσα στο πρώτο εξάμηνο αυτής της χρονιάς, φέτος το καλοκαίρι θα το δείτε να αποδίδει.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για παγωμένα κοκτέιλς, μουσική και θάλασσα. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
0: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
3: Όλα τα ξεχνάς.
0: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
4: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
5: People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
8: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
8: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
8: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
9: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
10: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
11: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

Και πάμε στους Παρθένους. Νομίζω ότι ο ανάδρομος Ερμής τον Ιούλιο θα σας επηρεάσει αρκετά. Είναι ο πλανήτης σας, θα έχετε παρεξηγήσεις, θα έχετε κάποια έτσι μπερδέματα. Χρησιμοποιήστε τον Ιούνιο και τον Αύγουστο για σημαντικές κινήσεις και αφήστε όσο γίνεται τα πιο χαλαρά για τον Ιούλιο. Ο έρωτας σας βρίσκει σε μια πολύ καλή φάση. Αφήστε πίσω πολλή δουλειά και ρουτίνες. Ενώ θα έλεγα ότι το καλοκαίρι αυτό είναι οργάνωσης και προγραμματισμού. Ιδανικό για να βάλετε σε τάξη project για ένα δυνατό φθινόπωρο. Να κλαις αυτούς.

Και πάμε να δούμε τώρα και τους ζυγούς. Είναι από τα πιο κοινωνικά που έχετε ζήσει. Εκδηλώσεις, γάμοι, βαπτίσεις, ταξίδια, κοινωνική ζωή, πλήρη άνθηση. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα γνωρίσετε ανθρώπους που μπορεί να αλλάξουν και την πορεία σας στη ζωή σας. Είναι έρωτας και ρομαντισμός αυτό το καλοκαίρι. Ο Ιούνιος για σας είναι πιο δυνατή. Νομίζω ότι επαγγελματικά αυτό το καλοκαίρι στην καριέρα θα αποδώσει περισσότερο από το καθένα. Νομίζω ότι αυτό το καλοκαίρι θα γνωρίσετε ανθρώπους, θα δείξετε τον εαυτό σας και αυτό είναι το δώρο του καλοκαιριού για εσάς. Ό,τι και αν έχει συμβεί η καριέρα σας αυτό το καλοκαίρι, φαίνεται να αναγνωρίζετε.

Πάμε στους Σκορπιούς, όπου θα έλεγα ότι το καλοκαίρι του 2026 σε βρίσκει σε μια περίοδο βαθιάς εσωτερικής δουλειάς αλλά και εξωτερικής έκφρασης. Ταξίδια, νέες εμπειρίες, νέες ιδέες. Ο Αύγουστος θα είναι πολύ δυνατός και για σένα, ενώ ο έρωτας έρχεται μέσα από πρόσμενες συναντήσεις, από ταξίδια, από φίλους. Μείνετε ανοιχτοί όμως, γιατί οι Σκορπιοί κλείνεστε και νέες ιδέες και δημιουργική έκφραση για εσάς και πολλή δουλειά έρχεται. Το καλοκαίρι του 2026 είναι η κατάλληλη στιγμή.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 12.30. Δροσερά κοκτέιλς δίπλα στο κύμα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJs στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό.

0: αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 12.30. Δροσερά κοκτέιλς δίπλα στο κύμα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
5: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX, ο DJ Δελέασης. Για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
5: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός. Και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
10: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945 996041.
11: Χορηγός επικοινωνίας Break FM

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.com.

Είπαμε στους τοξότες, το καλοκαίρι φέρνει αλλαγές, φέρνει οικονομικά καινούρια, συνεργασίες. Δεν είναι εύκολο καλοκαίρι, αλλά θα ξεκαθαρίσει πολλά. Και ό,τι αξίζει θα μείνει. Στον έρωτα κάποια πράγματα βαθαίνουν ή τελειώνουν και το βάθος το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Όλοι, ο Αύγουστος φαίνει ξεκαθάρισμα, αναθεώρηση και επανατοποθέτηση στην καριέρα. Δεν είναι καλοκαίρι για μεγάλα ρίσκα, είναι για μετρημένες κινήσεις.

Πάμε στους εγώ καιρούς. Το καλοκαίρι είναι αφιερωμένο σε σχέσεις ερωτικές και επαγγελματικές. Είστε κι εσείς λίγο απέναντι από τους άλλους αυτό το καλοκαίρι. Συνεργασίες νέες, σοβαρές σχέσεις και αποφάσεις. Ο έρωτας θα λέγει ότι σας δίνει αυτό που αξίζει. Είναι από τα πιο δυνατά καλοκαίρια. Για να είστε ελεύθεροι, ο σύντροφος που γνωρίζετε αυτό το καλοκαίρι είναι σοβαρός υποψήφιος και για την υπόλοιπη ζωή. Στην καριέρα, συνεργασίες και επαγγελματικές ευκαιρίες αποδίδουν. Ήρθε η κατάλληλη στιγμή να συζητήσετε σοβαρά αυτό το καλοκαίρι για το τι θα κάνετε στον υπόλοιπο χρόνο.

Και να κλείσουμε με υδροχόους και ηχθείς. Οι υδροχόοι, θα έλεγα, αυτό το καλοκαίρι μπορεί να έχουν κάποιες αναταραχές στις επικοινωνίες, κυρίως τον Ιούλιο. Μικρές αναταραχές και τίποτα δεν μπορείτε να το διαχειριστείτε έτσι με πολύ μεγάλη ευκολία. Αλλά αυτό αφορά και για εσάς τον Ιούλιο, που είναι ένας μήνας που θα έλεγα ότι για όλους και για τον καθένα ξεχωριστά είναι ένας πιο δύσκολος μήνας. Στα ερωτικά, λοιπόν, αυθορμητισμό, συναισθηματική εγκύτητα και στην καριέρα. Στο διαδίκτυο αποδίδεται κυρίως αυτό το καλοκαίρι. Και να κλείσουμε με τους ηχθείς. Ρομαντισμός, βαθιές συμβέσεις, ευαίσθητες στιγμές. Ο Ιούνιος και ο Αύγουστος είναι πιο έντονοι κοινωνικά. Στην καριέρα, ό,τι έχει να κάνει με εκφραστικότητα αποδίδει. Και αν έχετε κάτι μέσα σας που θέλετε να το δημιουργήσετε, τώρα είναι η ώρα. Θα έλεγα ότι για εσάς η πιο καλή περίοδος είναι ο Αύγουστος. Και να κλείσουμε με πολύ μεγάλη χαρά αυτή την εκπομπή για το καλοκαίρι του 2026. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Θα τα πούμε τώρα από την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά όλοι, να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Και εύχομαι σε όλους να προσέχουμε τους πολύτιμους εαυτούς μας, γιατί δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνει κανένας και ποτέ για μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, κάντε καμιά βουτιά στη θάλασσα. Ό,τι και να έχετε, η θάλασσα βοηθάει πάρα πολύ, να το ξέρετε. Να είστε καλά όλοι, τα φιλιά μου και την αγάπη μου.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η ώρα είναι μία. Και το καλοκαίρι χτυπά δυνατά στο λουτράκι. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
5: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX, ο DJ Δελέασης. Για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
5: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός. Και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
9: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
9: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
9: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
10: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
11: Τότε έλα στο Mega Expert.
10: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
11: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυχολογικά. ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
10: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
12: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
11: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
10: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
13: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
14: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
13: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
14: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
13: Το έχω πάλι. Saint Angus.
14: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
13: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
14: Τελικά λέω σαλάτα.
13: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
14: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
13: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
15: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Fake FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
1: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Και φυσικά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Και φυσικά, αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, να σας πω ότι έχουμε δύο ρίτσες μαζί. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

το content από τα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ. Πάρα πολλά παιδιά και όσα αντικρίσαμε τη βραδιά της Τετάρτης, με πάρα πολλά βιντεάκια να γίνονται viral στα social media. Ο Απόν εννοείται στο προσκήνιο, μιας και μάθαμε ότι θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας. Και φυσικά για τις δύο του βραβεύσεις. Η Ελένη Φουρέιρα επίσης και με τις βραβεύσεις της, αλλά και με τον Jackie O. Και φυσικά πολλά ντουέτα και πολλοί καλλιτέχνες. Αθήνα, κλείνει στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποκαλύψω ποιος είναι ο Jack Sparrow για αυτές τις μέρες.

0: Η Κατερίνα Λιόλιου δεν σταματάει έτσι να τσιγκλάει, θα έλεγε κανένας στους φανς, να σχολιάζεται και με καλή και με κακή κριτική. Εμείς την καλή κρατάμε γιατί πολύ μας αρέσει η Κατερίνα. Τζακ Σπάρο την είπαν ορισμένη στο X αυτές τις μέρες μέσα από την εμφάνισή της στα Mad Video Music Awards 2026 από τη ΔΕΗ και εκείνη έσπευσε να το κάνει έτσι λίγο χιουμοριστικό και να βάλει ένα πολύ αστείο story. Αυτά τα κομπλεξάριστα θέλουμε, τα ωραία. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Feral Radio Show.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Μία και μισή. Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Cocoon.
3: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury.
5: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
6: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX. Ο DJ Δελέασης για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
5: Όλα τα ξεχνάς.
6: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
7: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
8: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
7: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
8: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
7: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
8: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
7: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
9: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
10: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα

0: πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο. Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας. Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστός.
1: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-996041.
2: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα emails χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής εκπομπής. Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Θέλω λοιπόν να μου πείτε τι θα κάνετε το Σάββατο, πού θα βρίσκεστε και ποιο νησί θα επιλέξετε. Γιατί είμαι σίγουρη θα επιλέξετε νησί. Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας και φυσικά να πω σε αυτό το σημείο το ότι είστε στο Be Viral Radio Show. Μπορείτε να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας Be Viral Radio Show και φυσικά εδώ πέρα είμαι για να κάνω παραγγελίες. Περιμένω ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, θα κλείσουμε στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Τι τρεντάρει αυτές τις μέρες? Η Ντάρα με τον Μπαγκαράγκα, κυρίες και κύριοι, και λόγω Mad Video Music Awards και λόγω των συνεντεύξεων που έκανε, του press conference που είχε έτσι δημιουργήσει. Οπότε είχε σαν αποτέλεσμα να κάνει πάρα πολύ αναπαραγωγή. Το κορίτσι μας είναι πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα. Αυτό θα πω και τίποτα άλλο. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Πες μου τι

0: Be Viral.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Και το πάρτι δίπλα στο κύμα μόλις ξεκίνησε. Cocoon Beach Club.
3: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
4: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
5: Στο απόλυτο Beach Experience.
4: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
5: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
4: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
5: Cocoon Beach Club.
4: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
5: Cocoon.
4: Feel the luxury.
6: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
2: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
6: Όλα τα ξεχνάς.
2: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
7: People have repower. People have
8: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
9: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
4: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
9: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
4: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
9: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
10: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
0: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
12: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας λοιπόν, έτοιμοι για Σαββατοκύριακο. Έχουμε όμως μία ώρα ακόμα μαζί για να ακούσουμε πολύ ωραίες επιτυχίες. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και εγώ επιστρέφω.

Παιδιά, δεν ξέρω αν είναι τρόλ ή όχι, αλλά αυτό που βλέπουμε κάνει να χαροποιούμε πάρα πολύ. Ανακοινώθηκε λοιπόν ότι η Αναστασία θα κάνει fit με την Ανίτα. Πολύ καλά ακούσατε, κυρίες και κύριοι. Με την Ανίτα, τη διεθνούς φήμης καλλιτέχνητα, η οποία έχει συνεργαστεί και με τον The Weeknd. Σοκ και δέος θα πω σε αυτό το σημείο. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Χαμός, παιδιά, έχει γίνει με αυτό το βίντεο της Ανίτα που ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με την Αναστασία και νομίζω το ότι δικαίως, παιδιά, γιατί μιλάμε για κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά με πολλές επιτυχίες και εννοείται με πάρα πολλά πρόβλεπτα.

0: Be Viral Radio Show.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: 2:30 Summer Vibes Only. Cocoon Beach Club.
3: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury.
5: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
6: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
5: Όλα τα ξεχνάς.
6: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
7: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολιμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
8: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παρακολουθεί.

0: θα μένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
3: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
4: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα.
5: Ρεπορτάζ.
6: Συνεντεύξεις.
5: Εκδηλώσεις.
6: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

Τι τρεντάρει στα social media αυτές τις μέρες? Πολλά και πολλές παραλίες και πολλά δρόμενα και πολλές συναυλίες που έρχονται. Ο Ακύλας λοιπόν θα βρίσκεται στην Τεχνόπολη το επόμενο χρονικό διάστημα. Διοργανώνει μια πολύ ωραία και μεγάλη συναυλία, αλλά και άλλοι καλλιτέχνες, όπου παιδιά γενικότερα βλέπω ότι θα γίνει ένας πουντζουρλισμός. Έχουν ξεκινήσει περιοδίες, κυρίες και κύριοι. Τι να πω, παιδιά, εγώ κουράζομαι και μόνο που τα βλέπω αυτά. Παρ' όλα αυτά, πολύ γουστάρω που γίνονται περιοδίες. Τι αυτό σημαίνει, παιδιά, που θα έχουμε ένα καλοκαίρι γεμάτο μουσική. Ας συνάκλουμε στην παρέα σας, λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλήμη ήταν στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, ίδια ώρα εδώ στο σταθμό μας. Μέχρι τη Δευτέρα λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και φυσικά αυτό το σκου ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά!

0: Be Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Και το πάρτι δίπλα στο κύμα μόλις ξεκίνησε. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
2: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
2: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
6: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
7: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
10: Τότε έλα στο Mega Expert.
9: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
10: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. επιχείρησης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
9: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
11: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
10: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76302.
9: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
12: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
13: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
12: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
13: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
12: Το έχω πάλι. Saint Angus.
13: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
12: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
13: Τελικά λέω σαλάτα.
12: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
13: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
12: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
14: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
15: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026. Μάτια.

0: Ο μήνας έχει 18. Γεια σου Μπερούλα, τι κάνεις?
1: Γεια σου Θάνο, καλώς ήρθατε φίλοι μας.
0: Έχεις αυτό το ανάλοφρο ύφος του ολίγων τα έχω χαμένα, γιατί
1: ζεσταίνομαι, έτσι θα το βγάλουμε το μήνα. Θα λέω συνέχεια πόσο ζεσταίνομαι.
0: Ναι, ναι, μου θυμίζεις λίγο αυτό με την ταινία. Αχ, ήρθες, δεν το κατάλαβα. Πώς τη λέγανε την ηθοποιό αυτή?
1: Δεν ξέρω, είναι η ηλικία σου.
0: Καλά,
1: δεν έβλεπα εγώ ελληνικές. Στη δικιά μου περίοδο μεγαλώματος δεν υπήρχαν ελληνικές ταινίες.
0: Σωστά, ήταν ο βουβός κινηματογράφος.
1: Άντε, μπορεί να χαθείς. Άντε, ναι, μπορεί να χαθείς.

Χέιμερ, η Μέρη και ο Θάνος και πάμε στις γιορτές και στα πανηγυρία. Γιορτάζουν σήμερα Θεόδουλος Θεοδούλη, Λεόντιος Λεοντία, Υπάτιος Υπατία παρακαλώ και Παγκόσμια ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας παρακαλώ. Πάμε για στα γεγονότα. 1815, η μάχη του Βατερλό, οι Ηνωμένες Δυνάμεις Βρετανών και Πρόσων υπό τους στρατηγούς Ουέλινγκτον και Μπλίχερ αντίστοιχα συντρίβουν τις γαλλικές δυνάμεις των οποίων ηγείται ο αυτοκράτορας Ναπολέον Βοναπάρτης παρακαλώ. 1932 ιδρύεται στη Γενέβη η FIBA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ. 1953 το τάγμα του Ελληνικού Στρατού Εκστρατευτικού Σώματος Κορέας αποκρούει ισχυρή επίθεση Κινέζικου Συντάγματος κατά του υψώματος Χάρη στον πόλεμο της Κορέας φυσικά. 1961 κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην Κεσαρία του Ισραήλ ανακαλύπτεται μία πλάκα με το όνομα του Πόντιου Πιλάτου η οποία αποτελεί την πρώτη ένδειξη λέει ύρπαξης του ιστορικού αυτού

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 3:30. Το Beach Party συνεχίζεται. Cocoon.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
5: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX, ο DJ Δελέασης. Για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
5: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός. Και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
6: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
6: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
7: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
6: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
6: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολίτης.

0: Ποικιλία στη γειτονιά μου. Καλά, ε! Ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο. Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας. Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες, 6945-9960-41.
2: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
3: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

0: Για πει.
1: Λοιπόν, θα σου πω ότι εγώ έπρεπε να ζω στην Αμερική. Να το ξαναπώ. Γιατί παιδιά χαζεύει με το κινητό του. Να σου πω ότι εγώ έπρεπε να ζω στην Αμερική. Παιδιά δεν ακούει.
2: Ακούω να καλέ. Σου πω... Να ζει στην Αμερική. Να πας στην Αμερική, Μερούλα.
1: Συγγνώμη, θα με ρωτήσει γιατί.
2: Γιατί.
1: Δηλαδή, άντε φεύγω, εγώ πάω στην Αμερική έτσι. Τι με τρελή.
2: Ναι. Εντελώς. Με συγχωρείς,

0: Έλα, εδώ είμαστε.
1: Συγγνώμη τώρα, έβαλες τραγούδι, έκοψες την εκπομπή, τα έκανες όλα.
0: Ό,τι θέλω κάνω, Μέρη.
1: Ναι, αυτό
0: είναι. Τρελός είμαι, ό,τι θέλω κάνω.
1: Εγώ ή εσύ είμαι τρελή.
0: Εσύ είσαι, τέλος. Μπράβο. Άντε, μπράβο.
1: Τέλος πάντων, εγώ θα το πω. Ότι θα έπρεπε να ζω στην Αμερική.
0: Για πες.
1: Δεν θα με ρωτήσεις πάλι γιατί.
0: Γιατί δηλαδή, να ζήσει. Με συγχωρείς, Ρεμέρη. Θέλεις να ζήσεις στη Σουηδία. Θέλεις να έχεις ζήσει στην ακτή ελεφαντοστού. Δεν ξέρω που πας εκεί εσύ. Έχεις μείνει στο βόρειο πόλο με κάπα.
1: Με κάπα. Κρύο.
0: Στο βόρειο πόλο με κάπα.
1: Ναι. Συγγνώμη, δεν, θα με, δεν αναρωτιέσαι γιατί, για ποιο λόγο.
0: Ναι. Δεν στροφάρει το βολάν.
1: Καλά, θα το πω μόνη μου, παιδιά. Δηλαδή δεν θα καθίσω να ασχοληθώ άλλο με
0: το πανούλι. Ναι, και εγώ το ίδιο.
1: Σου
0: γυρίζω και την πλάτη για να μην ακούω.
1: Και με έπνιξες. Θα ήθελα λοιπόν να ζω στην Αμερική, διότι ο μέσος Αμερικανός ξοδεύει περίπου 2,5 ημέρες το χρόνο αναζητώντας χαμένα αντικείμενα.
0: Αυτή είναι, δηλαδή είναι πιο πολύ από σένα. Εκεί θα ήταν το απόλυτο περιβάλλον σου. Εκεί θα φαινόσουν ότι είσαι η απόλυτα συγκεντρωμένη και απόλυτα οργανωμένη τύπησα.
1: Είδες, βρήκα το μέλλον μου.
2: Δεν είναι ανάγκη να το πεις. Δεν είναι ανάγκη.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις

0: Λοιπόν, Μερούλα, έλα.
1: Βεβαίως,
0: θέλω σε να λίγο πει... κλείνουμε την πρώτη ώρα, ε.
1: Ναι, και δεν έχει πει που να μα βρει ο κόσμο.
0: Πάλι.
1: Το πε.
0: Δεν το είπα πριν.
1: Καλά,
0: το πω πάλι. Θε πάλι.
1: Είμαι χρυσόψαρο.
0: Εντελώ.
1: Α, πώ να με φωνάζει, με φωνάζει Ντόλι.
0: Χρυσόψαρο θα σε φωνάζω. Ξέρω
1: δεν
0: πώς
1: μ' αρέσει
0: να
1: σου πω, δεν το θυμάσαι.
0: Εγώ θα σε φωνάζω χρυσόψαρο και τι να σου πω, κάνε μου μήνυση. Τι να σου πω.
1: Εδώ στέλνει ο φίλος ο Βαγγέλης μήνυμα.
0: Ωραία, γεια σου ρε Βαγγέλα.
1: Ο Βαγγελάκη έχει γίνει ένα με εμάς, να ξέρεις. Σε κάθε εκπομπή είσαι πάντα εδώ.
0: Και λέει, την ώρα που γράφω παράξενες ειδήσεις, στέλνει μήνυμα ο Βαγγέλης τυχαίο.
1: Μάλλον
0: είναι φίλος. Παράξενος.
1: Με συμπαθεί.
0: Μην λες παράξενο το Βαγγέλη.
1: Έστειλε και η Ντέμη τώρα. Ότι με σαμποτάρει συνέχεια.
0: Η Ντέμη.
1: Η Ντέμη.
0: Ωραία. Γεια σου, Ντέμη.
1: Γιατί τώρα μιλάς έτσι στην Ντέμη.
0: Και πώς να τη μιλήσω.
1: Αντί να διαβάζει.
0: Όπως θα μιλήσω στο Βαγγέλη. Δεν γίνεται.
1: Ο Βαγγέλης είναι φίλος μου όμως.
0: Και τι μοιάζει με.
1: Δεν σε υποστηρίζει.
0: Άντε ένα τραγουδάκι. Γεια σου. Γεια σου, Μέρη.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η μουσική ανεβαίνει, τα κοκτέιλ παγώνουν και το καλοκαιρινό σκηνικό στο Κοκκούν μόλις ξεκίνησε.
2: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
3: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury.
5: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
1: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
5: Όλα τα ξεχνάς.
1: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
6: People have repower. People have
7: power. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
8: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
3: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
8: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
3: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
8: Τηλέφωνο 2741-11-0381.
9: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
11: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ. Hey!

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Στην δεύτερη μας ώρα ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Και αν θέλετε να μας στείλετε το μηνυματάκι σας, φυσικά μπορείτε να...
2: Συγγνώμη, τι αν θέλετε? Θέλετε να μας στείλετε το μηνυματάκι?
1: Θέλετε να μας στείλετε το μηνυματάκι σας λοιπόν, έτσι? Γιατί οι άνθρωποι μπορεί να μην θέλουν.
2: Σιγά που δεν θέλουν.
1: Α, καλά.
2: Δεν είμαστε φίλοι πια.
1: Να σου πω, στείλτε το μήνυμά σας τώρα. Το είπα καλύτερα.
2: Ναι.
1: Ωραία. Θα μας βρείτε με λατινικούς χαρακτήρες Θάνος, το χταράκι αυτό το περίεργο, το συμβολάκι.
2: Το ψαράκι.
1: Το ψαράκι το λες εσύ. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook. Θα πατήσετε και ένα like στη σελίδα μας. Θα μας γράψετε και το μηνυματάκι σας και θα το διαβάσετε.

0: αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 4:30 Music, Cocktails, Sunset Loading, Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
5: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX. Ο DJ Δελέασης για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
5: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
10: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο νεοχώρι
6: τριπτή από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση.

0: παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
3: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
4: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Πες να κατεβαίνεις στην Αθήνα.
2: Μάλιστα.
1: Δεν θες να πας στην Ερμού εκεί στο κέντρο που γίνεται ο κακός χαμός. Θέλεις ρε παιδί μου να πας σε μια περιοχή να πιεις το καφέ σου και να είναι cool. Δεν σε εντυπωσίασε?
2: Τι cool.
1: Δεν σε εντυπωσίασε?
2: Ναι.
1: Να είναι cool. Να έχει το χαρακτηρισμό της cool.
2: Του cool.
1: Όχι cool, cool, cool. Α, κουλάρω, okay. Χαλαρώνω.
2: Τι πρέπει να κάνω δηλαδή?
1: Ποια σε ποια περιοχή θα πας? Θα πας στο Κολωνάκι? Δεν θα πας.
2: Δεν πάω.
1: Ναι. Πού θα πας?
2: Δεν ξέρω. Με μπερδεύεις λίγο. Γενικώς δεν είμαι το κέντρο. Δεν μ' αρέσει. Όπου έχει κέντρο, εγώ το αποφεύγω.
1: Ναι, αλλά θες να πιεις ένα cool καφέ.
2: Δεν θα πας στο κέντρο με τη φασαρία, τη βοή και το χαμό.
1: Είδες που δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Ναι. Θα πας και θα πας στο Παγκράτη. Γιατί το Παγκράτη βγήκε η πιο cool γειτονιά μέσα στις 399 πόλεις.
2: Αλήθεια.
1: Σε όλο το πλανήτη.
2: Πω, τόσο
1: 31...
2: πολύ.
1: Τι θες πήρε. Αλλά δεν πειράζει.
2: Τη μέρα που γινόταν αυτό, τα σκουπίδια τα είχαν μαζέψει.
1: Έχεις φάει πίτσα από το Παγκράτη?
2: Τι εννοείς?
1: Είναι πολύ cool.
2: Το Παγκράτη ή η πίτσα?
1: Η πίτσα.

0: Θάνος, ψαράκι, αυτό το συμβολάκι, δες με κόλλησες. Μέρη, λατινικούς χαρακτήρες. Θα πατήσετε like στην σελίδα μας, την όμορφη. Θα γράψετε και το μηνυματάκι σας και θα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
1: Επίσης, δεν θα σβήνουμε τίποτα, εκτός και αν είναι πολύ κακά.
0: Απλά δεν θα τα διαβάσουμε τα κακά.
1: Εντάξει, δεν θα τα διαβάζουμε, αλλά μπορείτε να μας γράφετε τις δικές σας ιστορίες, να μας λέτε τι σας προβληματίζει, πού έχετε κουραστεί, πού.
0: Γενικά. Ωραία, και μας έγραψαν. Τι θα κάνουμε εμείς γι' αυτό, μπορούμε να τους βοηθήσουμε.
1: Ναι, γιατί. Μπορεί ένας να έρθει να μας πει, ναι, το ήξερες ότι τα ράπικα φιστίκια είναι από τα συστατικά του δυναμίτη.
0: Πώς. Αυτή είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Θα εντάξουμε και μία τέτοια στο.
1: Με έπνιξες.
0: Εγώ σε έπνιξα.
1: Μα ναι, γιατί μπορεί να έχει απορία ο άνθρωπος. Γιατί και εγώ όταν το διάβασα, εντυπωσιάστηκα.
0: Ωραία. Άμα εντυπωσιάστηκες.

0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας και καλή σας βραδιά. Και καλημέρα και καλό μεσημέρι και καλό Πάσχα.
1: Ρε σημερι, τι έχεις πάθει?
0: Περιβλέπω...
1: Μπορούμε να χαιρετήσουμε.
0: Κοιτάξω από το παράθυρο.
1: Τι να κοιτάξω. Μπορούμε να χαιρετήσουμε τους ανθρώπους μια φορά, να πούμε ένα γεια σας και να τα πούμε τα υπόλοιπα. Να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε. Πόσο θα είναι αύριο, μερούλα μας?
0: 19.
1: 19. Αχ.
0: Φεύγει και το ένα σιγά σιγά.
1: Φεύγει.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.

Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Η ώρα είναι 5. Η μουσική ανεβαίνει, τα κοκτέιλς παγώνουν και το καλοκαιρινό σκηνικό στο Κοκκούν μόλις ξεκίνησε.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
0: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
3: Όλα τα ξεχνάς.
0: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυχολογικά. υγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
10: Μην χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
11: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
10: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
12: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
13: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
12: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
13: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
12: Το έχω πάλι. Saint Angus.
13: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
12: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
13: Τελικά λέω σαλάτα.
12: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
13: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
12: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
14: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
15: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

σένα. Παρασκευή σήμερα, χωρίς παρεμίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θα διώξουμε τις τρικυμίες. Πω, λοιπόν, έχω κέντα. Δύο καφέδες ήπια, είμαι σε μια υπερδιέγερση σήμερα. Μην με παρεξηγείτε. Ξύπνησα πολύ νωρίς. Λοιπόν, πάμε δυνατά σήμερα. Ήρθαμε πολύ άγριες διαθέσεις για την τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Με συγχωρείτε, Παρασκευή είναι όλη μέρα. Εσείς μείνετε συντονισμένοι γιατί θα περάσουμε πάρα πολύ δυναμικά, οριακά εκρηκτικά.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και εσείς καθίστε άνετα και αναπαυτικά όπου βρίσκεστε, εν πάση περιπτώσει, και παρακολουθήστε με προσοχή τι έχουμε ετοιμάσει εγώ και η ομάδα μου για εσάς για σήμερα. Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, νέες μεταδόσεις, παλιά αγαπημένα τραγούδια, δικά σας αγαπημένα τραγούδια, ενότητα throwback με το τι έγινε σαν σήμερα. Φυσικά θα σας υπενθυμίσουμε ονομαστικές εορτές και επέτειους, όπως επίσης θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα, θα γελάσουμε στην ενότητα Too Cold to Be Hot με κρύο ανέκδοτο, όπως επίσης θα γουστάρουμε και με τις προτάσεις ταινιών λίγο πριν το τέλος. Γι' αυτό λοιπόν μείνετε μαζί μου.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως τα τραγούδια που ξέρεις και τραγουδάς παίζουν εδώ. Γι' αυτό μην το σκέφτεσαι, μείνε στην παρέα.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως τα τραγούδια που ξέρεις και τραγουδάς παίζουν εδώ. Γι' αυτό μην το σκέφτεσαι, μείνε στην παρέα.

0: που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
6: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
7: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
7: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
7: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 5:30. Ώρα για το απόλυτο sunset mood. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
5: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
5: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό

αγαπητοί μου φίλοι. Περιμένω με μεγάλη μου χαρά τα μηνύματά σας στα social media, είτε του ραδιοφώνου είτε τα δικά μου, Γιορδάνης αγαπητός official. Γράψτε μου σας παρακαλώ πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, πού σας βρίσκει η εκπομπή, και εννοείται μπορείτε να μου ζητήσετε και αγαπημένο τραγούδι, μπορείτε να μας κάνετε και ένα ωραίο στοράκι, αρκεί να μας ταγκάρετε για να σας κάνουμε repost.

0: τα κολλασμένα.
1: Η Ορδάνης Αγαπητός Radio Show.
2: Να η πόρτα κι ο δρόμος κουβέντα μη λες, με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα χρόνια πολλά. Καλά πήγε αυτό, παιδιά. Συγγνώμη, δεν έχω πει ακόμα τον καφέ μου. Συγγνώμη δηλαδή. Εντάξει. Χρόνια πολλά στον Νούφριο και ο Νουφρία. Πολύ ωραία τα ονόματά σας, παιδιά, να τα χαίρεστε. Έχουμε μία επέτειο, Παγκόσμια Μέρα κατά της Παιδικής Εργασίας, και σαν σήμερα το 1897 ο Καρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα εύρεση τεχνίας για τον πολυσουγιά που αργότερα θα ονομαστεί και ελβετικός σουγιάς.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

Η καλύτερη παρέα της πόλης, ραδιοφωνικά σίγουρα, είναι εδώ. Γι' αυτό μην αναρωτιέσαι. Μείνε στην παρέα μου, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε πάρα πάρα πολύ όμορφα.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για το πιο μαγικό sunset του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
3: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Όλα τα ξεχνάς.
3: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
4: People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
6: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη. Κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 27411-0381.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
9: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot. Γιατί το ψάρι είναι κακό στα μαθηματικά? Γιατί μπλέκει στα δίχτυα.

Δεν θέλω ντροπές, δεν θέλω δισταγμούς. Σας περιμένω στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, είτε στα δικά μου, Ιορδάνης Αγαπητός Official, είτε του ραδιοφώνου, και μέσα από αυτά μπορούμε να επικοινωνούμε πληροφορίες, να ακούμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια και να κάνουμε repost τα δικά σας story.

0: Δεν θέλω ντροπές, δεν θέλω δισταγμούς. Σας περιμένω στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, είτε στα δικά μου Ιορδάνης αγαπητός official, είτε του ραδιοφώνου, και μέσα από αυτά μπορούμε να επικοινωνούμε πληροφορίες, να ακούμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια και να κάνουμε repost τα δικά σας story.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας.

0: Δεν θέλω ντροπές, δεν θέλω δισταγμούς. Σας περιμένω στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, είτε στα δικά μου Ιορδάνης Αγαπητός Official, είτε του ραδιοφώνου, και μέσα από αυτά μπορούμε να επικοινωνούμε πληροφορίες, να ακούμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια και να κάνουμε repost τα δικά σας story.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
4: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
5: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 6:30. Το ηλιοβασίλεμα ξεκινά εδώ. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
5: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX. Ο DJ Δελέασης. Για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
5: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός. Και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και θα κλείσω σήμερα το αφιέρωμα στο Netflix και στις κωμωδίες από αυτή τη δεξαμενή. Λίο, μια σαύρα σχολικής τάξης, αποφασίζει ότι θέλει επιτέλους να ζήσει πραγματικά τη ζωή της. Ακούγεται τρελό και είναι. Το Λίο έχει χιούμορ, καρδιά και πολλές στιγμές που το έκαναν από τις πιο αγαπητές οικογενειακές κωμωδίες του Netflix. Δείτε το.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι όλους. Εγώ και η ομάδα μου είμαστε ευγνώμονες που μοιραζόμαστε αυτές τις ραδιοφωνικές ώρες. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που η ανταπόκρισή σας σε Facebook, Instagram και TikTok είναι τόσο μεγάλη. Χαίρομαι πάρα πολύ. Έχουμε μια πολύ όμορφη και δυνατή ραδιοφωνική σχέση. Να μην ξεχνάτε ότι εδώ έχουμε πολύ δυνατές ενότητες και όλες τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 7. Και ο ήλιος πέφτει. Η διάθεση όμως ανεβαίνει. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
0: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
3: Όλα τα ξεχνάς.
0: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
9: Τότε έλα στο Mega Expert.
8: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
9: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυχολογικά. υγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
10: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
11: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76302.
10: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
12: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
13: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
12: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
13: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
12: Το έχω πάλι. Saint Angus.
13: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
12: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
13: Τελικά λέω σαλάτα.
12: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
13: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
12: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
14: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
15: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Acropolis Radio 2026.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα σε μία ακόμα εκπομπή ακουθετικά, μια εκπομπή καλών, θετικών και αισιόδοξων ειδήσεων, μια εκπομπή που έχει καλές ειδήσεις και καλές μουσικές. Ελάτε στην παρέα μας λοιπόν.

Ακούω θετικά και οι Ιάπωνες ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Τσουκούμπα ανέπτυξαν μια καινοτόμο μέθοδο για την προσομοίωση της στοργής των ζώων και τη μελέτη της θετικής επίδρασής της στην ψυχική υγεία. Εμπνευσμένοι λοιπόν από την χαρακτηριστική συμπεριφορά των γατών, που είναι γνωστή ως bunting, κατά την οποία οι γάτες τρίβουν το κεφάλι τους σε αντικείμενα ή ανθρώπους, η ομάδα δημιούργησε ρομποτικά πρωτότυπα που μπορούν να μιμηθούν αυτή την κίνηση. Στόχος είναι να προσφέρουν στους χρήστες παρόμοια ηρεμιστικά και υποστηρικτικά αποτελέσματα όπως αυτά που βιώνουν οι κηδεμόνες κατοικιδίων όταν έρχονται σε επαφή μαζί τους. Για την προσομοίωση της κίνησης bunting, οι ερευνητές σχεδίασαν ένα ρομποτικό λαιμό που διαθέτει μηχανισμό μεταβαλλόμενης ακαμψίας, ο οποίος προσαρμόζει την ευκαμψία του μέσω ρύθμισης της τάσης σειρμάτων. Σε πειράματα που συμμετείχαν 22 φοιτητές, η ρομποτική κίνηση είχε διάρκεια 40 δευτερολέπτων, με τους συμμετέχοντες να αξιολογούν την εμπειρία μέσω ερωτηματολογίου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της έντασης των συμμετεχόντων, οι οποίοι υπερτόνισαν τη θετική επίδραση της ρομποτικής επαφής. Συγχρόνως, οι μελετητές επεσήμαναν ότι η επαφή των ρομπότ με τους ανθρώπους είναι ακόμα περιορισμένη σε σύγκριση με αυτή των ζώων. Ωστόσο, η προσαρμοστικότητα του ρομποτικού λαιμού ενδέχεται να προσφέρει.

Ακού θετικά και οι Ιάπωνες ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Τσουκούμπα ανέπτυξαν μια καινοτόμο μέθοδο για την προσομοίωση της στοργής των ζώων και τη μελέτη της θετικής επίδρασής της στην ψυχική υγεία. Εμπνευσμένοι λοιπόν από την χαρακτηριστική συμπεριφορά των γατών, που είναι γνωστή ως bunting, κατά την οποία οι γάτες τρίβουν το κεφάλι τους σε αντικείμενα ή ανθρώπους, η ομάδα δημιούργησε ρομποτικά πρωτότυπα που μπορούν να μιμηθούν αυτή την κίνηση. Στόχος είναι να προσφέρουν στους χρήστες παρόμοια ηρεμιστικά και υποστηρικτικά αποτελέσματα όπως αυτά που βιώνουν οι κηδεμόνες κατοικιδίων όταν έρχονται σε επαφή μαζί τους. Για την προσομοίωση της κίνησης bunting, οι ερευνητές σχεδίασαν ένα ρομποτικό λαιμό που διαθέτει μηχανισμό μεταβαλλόμενης ακαμψίας, ο οποίος προσαρμόζει την ευκαμψία του μέσω ρύθμισης της τάσης σειρμάτων. Σε πειράματα που συμμετείχαν 22 φοιτητές, η ρομποτική κίνηση είχε διάρκεια 40 δευτερολέπτων, με τους συμμετέχοντες να αξιολογούν την εμπειρία μέσω ερωτηματολογίου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της έντασης των συμμετεχόντων, οι οποίοι υπερτόνισαν τη θετική επίδραση της ρομποτικής επαφής. Συγχρόνως, οι μελετητές επεσήμαναν ότι η επαφή των ρομπότ με τους ανθρώπους είναι ακόμα περιορισμένη σε σύγκριση με αυτή των ζώων. Ωστόσο, η προσαρμοστικότητα του ρομποτικού λαιμού ενδέχεται να προσφέρει μεγαλύτερη φυσικότητα στις κινήσεις, και αυτή η έρευνα μαζί με προηγούμενες τεχνολογίες

Ακού θετικά και οι Ιάπωνες ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Τσουκούμπα ανέπτυξαν μια καινοτόμο μέθοδο για την προσομοίωση της στοργής των ζώων και τη μελέτη της θετικής επίδρασής της στην ψυχική υγεία. Εμπνευσμένοι λοιπόν από την χαρακτηριστική συμπεριφορά των γατών, που είναι γνωστή ως bunting, κατά την οποία οι γάτες τρίβουν το κεφάλι τους σε αντικείμενα ή ανθρώπους, η ομάδα δημιούργησε ρομποτικά πρωτότυπα που μπορούν να μιμηθούν αυτή την κίνηση. Στόχος είναι να προσφέρουν στους χρήστες παρόμοια ηρεμιστικά και υποστηρικτικά αποτελέσματα όπως αυτά που βιώνουν οι κηδεμόνες κατοικιδίων όταν έρχονται σε επαφή μαζί τους. Για την προσομοίωση της κίνησης bunting, οι ερευνητές σχεδίασαν ένα ρομποτικό λαιμό που διαθέτει μηχανισμό μεταβαλλόμενης ακαμψίας, ο οποίος προσαρμόζει την ευκαμψία του μέσω ρύθμισης της τάσης σειρμάτων. Σε πειράματα που συμμετείχαν 22 φοιτητές, η ρομποτική κίνηση είχε διάρκεια 40 δευτερολέπτων, με τους συμμετέχοντες να αξιολογούν την εμπειρία μέσω ερωτηματολογίου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της έντασης των συμμετεχόντων, οι οποίοι υπερτόνισαν τη θετική επίδραση της ρομποτικής επαφής. Συγχρόνως, οι μελετητές επεσήμαναν ότι η επαφή των ρομπότ με τους ανθρώπους είναι ακόμα περιορισμένη σε σύγκριση με αυτή των ζώων. Ωστόσο, η προσαρμοστικότητα του ρομποτικού λαιμού ενδέχεται να προσφέρει μεγαλύτερη φυσικότητα στις κινήσεις, και αυτή η έρευνα, μαζί με προηγούμενες τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η αναπαραγωγή φυσικών εκφράσεων προσώπου από το Πανεπιστήμιο της Οσάκα, φέρνει τις ρομποτικές συσκευές ένα βήμα πιο κοντά στην αναπαράσταση της φυσικής συμπεριφοράς των ζώων.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 7:30. Οι νύχτες στο κοκκούν μόλις αρχίζουν.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
5: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
5: DJ Δελέασης live, Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club, εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
6: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
6: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ. Ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
7: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
6: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
7: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
6: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
10: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945 996041.
11: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
12: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
12: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
12: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
12: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
12: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
12: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
12: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
12: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
12: Πιο μπροστά.
13: Break FM 100,8.
14: Τι
13: www.breakfm.gr.

Ιωαννάκου θετικά και την απίστευτη ιστορία ενός άνδρα, του Κουβανού Μάριο Σαλσέδα, που ζει εδώ και 25 χρόνια σε κρουαζιερόπλια, έφερε στο φως η Daily Mail. Ο Μάριο Σαλσέδα, ο οποίος είναι γνωστός ως Super Mario στους κύκλους της κρουαζιέρας, έκανε πρόσφατα το χιλιοστό του ταξίδι, με τον ίδιο να αποκαλύπτει ότι ξοδεύει περί τα 101.000 δολάρια ετησίως, κάτι παραπάνω δηλαδή από 96.000 ευρώ, για μια καμπίνα με μπαλκόνι, χρηματοδοτώντας τη ζωή του στον ωκεανό μέσω της εργασίας του στη διαχείριση επενδύσεων. Η κρουαζιέρα δεν παλιώνει ποτέ. Έχω συνηθίσει τόσο πολύ να βρίσκομαι σε πλοία που μου φαίνεται πιο άνετο από το να βρίσκομαι στη στεριά, δήλωσε ο Σούπερ Μάριο. Όπως μάλιστα αναφέρει Daily Mail, ο Σαλσέδο πήγε στην πρώτη του κρουαζιέρα το 1997 με τον ίδιο, να αποφασίζει λίγα χρόνια αργότερα να ζήσει μόνιμα σε κρουαζιερόπλια, έχοντας κουραστεί από τον επιχειρηματικό κόσμο με τα κοστούμια και τις γραβάτες και τις μακρινές πτήσεις για διεθνείς πελάτες. Αφού δοκίμασε αρκετές εταιρείες, ο Σαλσέδα κατέληξε στην Royal Caribbean ως την εταιρεία με τα πλοία που του άρεσαν περισσότερο. Έτσι, από το 2000 και μέχρι σήμερα, ζει σχεδόν μόνιμα στα πλοία της εταιρείας, περνώντας μόλις λίγες ημέρες το χρόνο στη στεριά, ενώ είχε κάνει και μία παύση 15 μηνών στα ταξίδια του κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID. Ο Σαλσέδα είναι ιδιαίτερα αγαπητός από το προσωπικό της Royal Caribbean, με το πλήρωμα να έχει δημιουργήσει μάλιστα σε ορισμένα πλοία της εταιρείας του και αυτοσχέδια γραφεία για τον ίδιο στο κατάστρωμα, με πινακίδες που γράφουν «Γραφείο του Super Mario».

Ακούσε τι και αν υπάρχει ο τίτλος της πιο πολύ ταξιδεμένης, τότε η Μίτεν σίγουρα τον διεκδικεί. Και όχι, δεν πρόκειται για κάποια γυναίκα, αλλά για γάτα που πέταξε 3 φορές σε 24 ώρες. Η Μίτεν ταξίδευε από τη Νέα Ζηλανδία στη Μελβούρνη. Κατά την προσγείωση, η κηδεμόνας της περίμενε 3 ώρες για να της παραδώσουν τη γάτα, ωστόσο αυτό δεν συνέβη ποτέ. Το προσωπικό εδάφους ενημέρωσε ότι το κλουβί δεν βγήκε από το αεροσκάφος και η Μίτεν ήδη επέστρεφε στη Νέα Ζηλανδία. Ρώτησα πώς συνέβη αυτό και ενημερώθηκα ότι ο χειριστής αποσκευών δεν είδε το κλουβί επειδή βρισκόταν μπροστά σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο, δήλωσε η κηδεμόνας της Μαργκονίας και πρόσθεσε: δεν ήταν μια καλή αρχή για τη νέα μας ζωή στη Μελβούρνη, επειδή δεν είχαμε την οικογένεια, δεν ήμασταν πλήρης. Ευτυχώς η περιπέτεια της Μίτενς είχε αίσιο τέλος, γιατί μετά από αρκετές ώρες ταξίδι έφτασε στο Christchurch και εκεί μια εταιρεία για κατοικίδια εξασφάλισε ότι θα ξαναμπεί στο αεροπλάνο για ένα ακόμα ταξίδι στη Μελβούρνη. Η γάτα είχε χάσει βάρος, αλλά ήταν σώα και αυλαβής. Η Μίτενς λοιπόν προσγειώθηκε με ασφάλεια και έτρεξε στην αγκαλιά της Νίας. Η Air New Zealand έκανε γνωστό ότι θα επιστρέψει όλα τα έξοδα που σχετίζονται με το ταξίδι της γάτας και ζήτησε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που προκλήθηκε. Θα συνεργαστούμε στενά με τον επίγειο χειριστή μας στη Μελβούρνη για να διασφαλίσουμε ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί.

Άκου θετικά και το 1983 οι αρχαιολογικές ανασκαφές σε ένα σπήλαιο στη Νότια Αφρική ανακάλυψαν ένα ασυνήθιστο μοιραίο οστό, αλλά η λέξη δηλητήριο ούτε που τους είχε περάσει από το μυαλό. Ανήκε σε μια προσδιόριστη αντιλόπη και βρέθηκε ότι ήταν 7.000 ετών. Οι ακτινογραφίες αποκάλυψαν ότι τρεις τροποποιημένες οστέινες κεφαλές βελών υπήρχαν στην κοιλότητα του μυελού. Στο τέλος της ανασκαφής του 1983 το οστό μαζί με άλλα αντικείμενα που ανακτήθηκαν από το σπήλαιο τοποθετήθηκαν στις αποθήκες του Τμήματος Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου του Witwatersrand και εκεί βρισκόνταν μέχρι το 2022. Τότε ξεκίνησαν νέες αρχαιολογικές έρευνες στο χώρο που είχε ανακαλυφθεί το μοιραίο οστό. Το σπήλαιο Κρούγκερ στα δυτικά βουνά Μαγκαλίσπερκ, περίπου μία μισή ώρα οδικός από το Johannesburg, και αυτό το ανανεωμένο ενδιαφέρον όθησε τους επιστήμονες να ρίξουν μια νέα ματιά στους θησαυρούς του σπηλαίου Κρούγκερ. Επιστήμονες λοιπόν από το Πανεπιστήμιο του Johannesburg υποψιάζονταν ότι το μοιραίο οστό δεν περιείχε απλώς ίζυμα και μυελό. Οι ίδιοι δημοσίευσαν τα χημικά συστατικά ενός δοχείου φαρμάκων 500 ετών που ανακαλύφθηκε στο Ανατολικό Ακροτήριο της Νότιας Αφρικής και αποφάσισαν να διεξαγάγουν παρόμοια έρευνα για τη χημική σύσταση της μήτρας που περιβάλλει τις αιχμές βελών μέσα στο μοιραίο οστό. Η έρευνά τους αποκάλυψε ότι το περιεχόμενο του μοιραίου οστού είναι αναμφισβήτητα το παλαιότερο πολυσυστατικό δηλητήριο βέλους στον κόσμο. Είναι μια πολύπλοκη συνταγή που συνδυάζει τουλάχιστον δύο τοξικά φυτικά συστατικά. Υπάρχουν επίσης στοιχεία για μια τρίτη τοξίνη.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για το πιο ατμοσφαιρικό sunset party του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
0: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
3: Όλα τα ξεχνάς.
0: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 27411-0381.
5: People have every power.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
9: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
10: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

Εκεί που πίστευα πως με έχεις ξεχάσει και τη ζωή μου πως θα φτιάξω ξανά. Μάλλον πεθύμησες να δεις λίγη δράση

Ακού, θετικά δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Έχουμε και άλλες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε. Έχουμε και άλλες καλές μουσικές να ακούσουμε. Ελάτε στην παρέα μας.

Ακούω θετικά και δεν ξέρω αν είναι μια καλή ή θετική είδηση αυτή. Πάντως είναι θετικό να τη γνωρίζουμε. Η σελήνη εντάσσεται στον κατάλογο απειλούμενων τοποθεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς λόγω των φόβων για πιθανές λαιλασίες και καταστροφές που προκαλούνται από τα προγραμματισμένα εμπορικά ταξίδια. Η λίστα παρακολούθησης του Παγκόσμιου Ταμείου Μνημείων περιλαμβάνει συνήθως ευάλωτους πολιτιστικούς χώρους στη γη. Η φετινή επιλογή, η πρώτη από το 2022, περιλαμβάνει το GAPAC NAN, ένα προϊσπανικό οδικό σύστημα των Άνδεων, την Αντιόχεια στην Τουρκία και τη Χερσόνησο Νότο στην Ιαπωνία που υπέστησαν ζημιές από τους σεισμούς. Ο Μπενεντίκτε Μοντλόρ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του WWF, είπε ότι το φεγγάρι της γης συμπεριλήφθηκε μεταξύ των 25 τοποθεσιών λόγω εντυνόμενων κινδύνων εν μέσω επιταχυνόμενων σεληνιακών δραστηριοτήτων, οι οποίες κατά τη γνώμη του WWF έγιναν χωρίς επαρκή πρωτόκολλα διατήρησης. Η SpaceX εκτοξεύσε 2 σεληνιακά σκάφη για τη διεξαγωγή έρευνας για μελλοντικές αποστολές. Μόνο 5 χώρες, η ΗΠΑ, η Κίνα, η Ινδία και η Ιαπωνία και η πρώην Σοβιετική Ένωση, έχουν προσεδαφίσει επιτυχώς σκάφη στο φεγγάρι από τη δεκαετία του 1960.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 8:30. Κοκτέιλς, μουσική και καλοκαιρινή μαγεία. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 8:30. Κοκτέιλς, μουσική και καλοκαιρινή μαγεία. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά event.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 8:30. Κοκτέιλς, μουσική και καλοκαιρινή μαγεία. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
5: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
5: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Σε μια εποχή προκλήσεων, το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει ζωντανό. Από τις 13 έως τις 30 Ιουνίου, τα Παύλια 2026 ενώνουν την εκκλησιαστική παράδοση με τον πολιτισμό. Λατρευτικές συνάξεις, επιστημονικές ημερίδες, πολιτιστικές εκδηλώσεις συνθέτουν μια γιορτή για όλη την πόλη. Για το αναλυτικό πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου. Σας περιμένουμε να βαδίσουμε μαζί στα βήματα του Αποστόλου.
8: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
9: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
8: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
9: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
10: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945 99 60 41.

0: χορηγός επικοινωνίας Break FM.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

Ακούω θετικά και ένα πολυτελές ιδιωτικό λουτρό, πιθανώς το μεγαλύτερο που έχει βρεθεί ποτέ εκεί, ανακαλύφθηκε στην αρχαία ρωμαϊκή πόλη της Πομπίας. Το BBC κάνει λόγο για ένα έβριμα που εντοπίζεται μια φορά στον αιώνα και με νεκρημένο κάτω από πολλά μέτρα ηφαιστειακών πετρωμάτων και στάχτης για 2.000 χρόνια. Στις φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα φαίνονται το λουτρό και οι χώροι του, καθώς και τα εξαιρετικά έργα τέχνης. Το λουτρό βρίσκεται στην καρδιά μιας μεγάλης κατοικίας που αποκαλύφθηκε τα τελευταία 2 χρόνια κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης ανασκαφής. Η ανάλυση 2 σκελετών που ανακαλύφθηκαν στο σπίτι δείχνει επίσης τη φρίκη που αντιμετώπισαν οι κάτοικοι της Πομπίας όταν εξεράγει ο Βεζούβιος το 79 μετά Χριστόν. Οι σωροί ανήκαν σε μια γυναίκα ηλικίας μεταξύ 35 και 50 ετών που κρατούσε κοσμήματα και νομίσματα και σε ένα νεότερο άνδρα στην εφηβεία ή στις αρχές των 20 ετών. Είχαν εγκλωβιστεί σε ένα μικρό δωμάτιο και σκοτώθηκαν από ένα νέφος υπεθερμασμένου ηφαιστειακού αερίου και τέφρας που διέλυσε την πόλη. Είναι αυτοί οι χώροι που πραγματικά αποτελούσαν μέρος του φαινομένου της Πομπίας, είπε ο Γκάμπριελ Ζαντρίγκελ, διευθυντής του Αρχαιολογικού Πάρκου της Πομπίας, που μίλησε για το νέο έβριμα στο BBC News. Πρόκειται για ένα δραματικό σκηνικό και ό,τι βρίσκεται εδώ περιγράφει αυτό το δράμα, λέει η συντηρήτρια της Πομπίας, Λουντοβίκα Λέσε. Το 1/3 της αρχαίας πόλης εξακολουθεί να βρίσκεται κρυμμένο κάτω από το ηφαιστειακά συντρίμμια μετά την καταστροφή, αλλά η νέα ανασκαφή, η πιο εκτεταμένη εδώ και μια γενιά, παρέχει νέες γνώσεις για την αρχαία ρωμαϊκή ζωή.

0: Έξι από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Η ώρα είναι 9. Και οι νύχτες στο Cocoon Beach Club τώρα ξεκινούν. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
0: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Όλα τα ξεχνάς.
0: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club, εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
5: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τείχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
6: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. θέλεις. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
9: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
8: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 9:30. Διάσημοι DJs. Δυνατή μουσική. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
5: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
5: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club, εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
8: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945 996041.
9: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.
12: www.breakfm.gr.

0: έγραφες πόσο.
1: Μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα.
1: Ρεπορτάζ.
2: Συνεντεύξεις.
1: Εκδηλώσεις.
2: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυθος News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: Αλφα 100,8.
1: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
0: Break FM 100,8.
2: Break FM 100,8.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 10. Και οι νύχτες στο Cocoon Beach Club τώρα ξεκινούν. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
3: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
2: Όλα τα ξεχνάς.
3: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
4: People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Acropolis Radio 2026.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 10:30. Η νύχτα ανεβαίνει επίπεδο. Αξέχαστες στιγμές στο Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
5: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη. DJ Δελέασης Live, Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club, εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Και το πιο δυνατό beach party του καλοκαιριού είναι εδώ. Cocoon Beach Club.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο beach experience.
2: Στο απόλυτο beach experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
0: Feel the luxury.
3: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
1: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου στα DEX. Ο DJ Δελέασης, για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
3: Όλα τα ξεχνάς.
1: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ECO Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ECO Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. ECO. Ακρόπολης Radio 2026.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 11:30. Το πιο hot σημείο του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Τα γράμματα σου, τα πράγματα σου.
5: Το ζητήσατε και έρχεται. Παρασκευή 19 Ιουνίου. Στα DEX. Ο DJ Δελέασης. Για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.
4: Όλα τα ξεχνάς.
5: DJ Δελέασης live. Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Cocoon Beach Club. Μια νύχτα, ένας προορισμός. Και χιλιάδες λόγοι για να είσαι και εσύ εκεί. Cocoon Beach Club. Εκεί που το καλοκαίρι χτυπάει πιο δυνατά.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Σας ευχόμαστε το καλύτερο καλοκαίρι.
1: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
2: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
3: 12:30. Εκεί που το καλοκαίρι δεν σταματά ποτέ. Cocoon Beach Club.
4: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
5: Στο απόλυτο Beach Experience.
4: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
5: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
4: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
5: Cocoon Beach Club.
4: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
5: Cocoon.
4: Feel the luxury.

0: νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

0: Η ώρα είναι μία. Η μουσική δυναμώνει, τα φώτα χαμηλώνουν και το κοκκούν γράφει ιστορία. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Μία και μισή. Η μουσική δυναμώνει. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.com.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Μία ακόμα μοναδική νύχτα στο Cocoon Beach Club ολοκληρώνεται. Ραντεβού αύριο πάλι.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
2: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Κοπούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 3. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.